0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, φρομερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβάλε τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστείτε!

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: these beautiful things that I've got.
1: Let's do it.
2: Η Θεσσαλονίκη ακούει Zoo 90,8.
3: Πες με τις επιτυχίες.

0: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
1: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
0: Σιγά τη μ***α, το μισό.
2: Αυτό μ' αρέσει. Οκ. Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: sport.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
4: Beat the Bomb!
3: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
2: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
2: Oh.
1: 50 ευρώ!
3: Oh.
4: Τι έπασε καλή.
2: Μου άρεσε το 50 ευρώ.
1: 50 ευρώ!
2: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
5: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
1: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
4: Του
1: 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
2: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
1: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
6: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
1: Κέρδισε 110 ευρώ!
5: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε, μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
1: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
5: Λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
3: Έφαγε σπίτι?
2: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μα το λέει ίδιο. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
3: Cottage cheese balls.
2: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
3: Δεν τα πέτυχε.
2: Όχι.
4: Τα
2: κάψε και ούτε balls, λέει, έγιναν.
3: Αγάπη μου,
2: δεν τα πέτυχε.
3: Εσύ έστω και στο φαγητό, είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
2: Έλατε.
3: Έλα.
2: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
4: Τι τα έφαγε τα καμένα.
2: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
3: Μπράβο.
2: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
3: Το χεράκι της.
2: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
3: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
2: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
3: Συγχαρητήρια για όποιον τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η Εβούλα λέει: τα παιδιά με τρελαίνουνε. Τρέχω σαν τρελή για να προλάβουμε το σχολείο. Άχρε, Εβούλα, τι γίνεται, ένα χαμό. Το πρωί αυτό που μου αρέσει είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια.
3: Είναι ωραίο, ρε, εσύ. Είναι ωραία, είναι πολύ ωραία.
2: Είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια. Που ξέρει ότι θα αργήσει πάντα, αλλά ελπίζει την επόμενη μέρα ότι δεν θα αργήσει. Και φυσικά όταν φτάνει εκεί πέρα και σε κοιτάει τα σκάλα με ένα βλέμμα ότι Μαρή, μάνα είσαι εσύ.
3: Ναι.
2: Που το φέρνει το παιδί και 25 και 20 δεν σου είπα. Και νιώθει ότι είσαι ένα τίποτα.
3: Επίσης η μάνα που ξεκινάει πολύ γλυκά το πρωί και μέχρι να φύγει έχει γίνει ο Χάλκο ίδιο.
2: Έχουν μαλώσει όλοι.
4: Ωραία,
2: καλημέρα, καλημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε εσύ την ωραία μιλάει το στόστο μου.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
7: Τι είπε?
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
8: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
9: Άλλες μπάλε.
10: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
11: Εύδε μαλακ.
10: Καθημερινά 4 με 7.
12: It's amazing.
10: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
13: Troublemakers.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες, Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις, live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες, Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
18: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
19: Τάκι, καφέ.
20: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
19: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
20: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
18: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Μαζευτείτε, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημεράκια όμορφα εκεί έξω στους φίλους του Ζουρέντιο που είναι εδώ συντονισμένοι 7 η ώρα το πρωί.
2: Μπράβο σας ρε παιδιά που έρχεσαι από τις 7 για να μας ακούσετε. Μπράβο.
1: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Καλημέρα Νάνση μου.
2: Καλημέρα Βασίλη.
1: Σκατζουλίνο.
3: Καλημέρα σας.
1: Είσαι καλά?
3: Πολύ καλά.
1: Σε βλέπω ωραίο. Σιγά σιγά έχει συνέλθει από την συναυλία του Ρέμου.
2: Πήγε πέμπτη για να συνέλθει.
1: Στρώνεις μετά από 5-6 μέρες.
3: Ζορίζομαι τα νύχτα.
1: Τώρα ξαναβγαίνεις, ξέρεις, πότε Πάσχα, έτσι. Τα ξύγα δεν βγεις.
3: Ίσως λίγο πρωτοχρονιά μια βόλτα. 12 με 12 και 4.
1: Μπράβο. Παιδιά, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα για να περάσουμε τέλεια. Εδώ είμαστε με τις επιτυχίες μας και με τους διαγωνισμούς μας. Με έως 200 ευρώ μετρητά στις 10 παρα 20 στο Beat the Bomb από την εταιρεία Δήμακης. 50 ευρώ δώρο επιταγή στα TGI Fridays θα κερδίσετε στις 9 παρα 20 στο Χαμπίπι και τη Γιάλα. Αλλά και η πιο γλυκιά δώρο επιταγή με μπούφαλα τζελάτο στις 11 παρα 20 με τα ασύνδετα, 40 ευρώ. Και τέλος, επειδή ξέρουμε ότι σας αρέσει το ωραίο, έχουμε 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή, κόσμημα τέλειο για εσάς στο σπιτόγατο σε λίγο στις 8 παρα 4. Νανσούλα μου, πέρασε καλά.
2: Λοιπόν, χθες πέρασα πάρα πάρα πολύ ωραία. Βγήκα λίγο με τις φιλενάδες μου, τις μαμάδο φιλενάδες μου. Είπαμε τα κουστομπολιάκτες από το καλοκαίρι, είχαμε πολύ σουσού να πούμε.
1: Ναι.
2: Και εντάξει, αυτά.
1: Τι λέει, περάσανε καλά αυτές?
2: Περάσανε ωραία.
1: Καλύτερα από σένα που 9 μέρες ήσουν μόνη με τον άντρα στο σπίτι και έγινε χαμός στην Καλαμαριά.
2: Εντάξει, όχι. Καλύτερα, όχι.
1: Μπράβο, εσύ.
3: Αυτά τα είπατε εκεί, αυτά τα είπατε.
1: Τα είπε.
2: Σταμάτα καλέ.
1: Δεν τα είπε και τα έδειξε.
2: Τι να δείξω υλικό.
3: Ναι, γιατί όχι.
1: Για πε.
3: Εγώ σήμερα Πέμπτη θα βγω. Πέμπτη.
1: Α, συζητάμε.
3: Τετάρτη δεν βγαίνω ποτέ.
2: Εσύ τι έκανε, Βασίλη, χθες?
1: Εγώ είχα δουλίτσα χθες, δεν μπόρεσα έτσι να βγω έξω το βράδυ, αλλά είχα δουλίτσα γιατί το μεσημέρι κάναμε το βιντεάκι αυτό.
2: Κάναμε.
1: Οπότε
2: και τα γυρίσματα.
1: Ήρθα και δούλεψα το απόγευμα. Παιδιά, καλημέρα. Σας ευχόμαστε να περνάτε καταπληκτικά. Μαζί μας είναι πάντα η εταιρεία Vodafone, η οποία φροντίζει τις συσκευές μας για να είναι OK όταν πάνε να χαλάσουν. Έχει την εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σας, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς καμία ταλαιπωρία.
2: Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση, με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή. Για πάνω από 48 ώρες έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι.
1: Χάρη στην υπηρεσία Vodafone Tech Service, να σας το πούμε. Και αυτό περισσότερα στο vodafone.gr ή σε κάποιο κατάστημα της Vodafone. Καλημέρα, καλημέρα. Ξεκινάμε έτσι ωραία με την φωνάρα του Teddy Swims και επίσης τη φωνάρα της Tones & Ties στην παραγωγή του David Guetta. Gone, gone, gone. Μην φύγετε. Εδώ θα είμαστε έως και τις 11.

0: το κουνήσαμε, έτσι.
1: Έτσι.
0: Έλα λίγο. Πρωινιάτικο. Καλημερούδια, όμορφα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα 17 του Σεπτέμβρη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε αρκετά πρακτικά άτομα, αλλά ταυτόχρονα απόλυτα συνδεδεμένοι με πνευματικές αξίες. Περιμένετε πολλά από τους άλλους, αλλά ακόμα περισσότερα από τον ίδιο σας τον εαυτό. Κάνετε μεγάλα όνειρα και πολλές φορές χάνετε την επαφή με την πραγματικότητα.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5 δράμα 88,9. Στην Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM και σε όλη τη Θράκη στους 97,8. www.zooradio.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: 15 με 29 στην πόλη της Θεσσαλονίκης σήμερα, με μικρή πιθανότητα για την βροχή στη διάρκεια της ημέρας. Είπαμε ότι είναι φθινόπωρο. Τα πάντα είναι πιθανά και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Viber του ραδιοφώνου 6931-908-908. Και εγώ να σας πω ότι έχουμε μαζί μας σήμερα την ΔΕΗ, η οποία σου το λέει ότι η πιο σημαντική στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο της τσέπης της γειτονιάς σου και στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του.
1: Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά,
0: ναι,
1: και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.
0: Να σας πω ότι είμαστε εδώ με εσάς, για εσάς, για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, να ανακαλύψετε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr και να δούμε τώρα η Νασούλα τι άλλο μας φέρνει.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
0: Έλα,
1: αυτό. Σαν σήμερα το 1999, ναι, η μητέρα του Eminem κατέθεσε μήνυση ύψους 11 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον του γιού της. Τον κατηγόρησε για συκοφαντική δυσφήμιση μέσα από τους στίχους του, από το κομμάτι My Name Is.
2: My Name Is.
0: Έτσι όπως το πει, μέσα από τους στίχους του, τη φαντάζομαι να βγαίνει από τον τοίχο. Αυτό είναι ανέκδοτο σαν το χθεσινό που είμαι με τον δρόμο να του βάλει ένα ποτό. Έλα.
1: Και να σας πω ότι σήμερα λέμε χρόνια πολλά στη Σοφία που γιορτάζει.
0: Χρόνια πολλά.
1: Στην πίστη, στην ελπίδα και στην αγάπη. Πολύ ωραία ονόματα, μ' αρέσουν.
0: Πολύ όμορφα ονόματα. Καλημέρα, κορίτσια. Χρόνια σας πολλά. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Αμέσως τώρα, εδώ στο Zoo Radio, παίρνουμε μια γεύση από μια τεράστια κομματάρα από το παρελθόν.

0: λουλουδάκια μου, όμορφα, Edge of Desire, Jonas Blue, εδώ στο Zoo Radio. Και αν βγαίνετε τώρα έτσι προς τα έξω, να μην ξεχάσετε να πάρετε κάτι ελαφρύ, ένα τζινάκι, μια ζακετούλα απαλή, καλοκαιρινή, ένα πολύ μαλακό μπουφανάκι, κάτι ρε παιδιά, γιατί τσιμπάει σήμερα το κρυουλάκι το πρωί, εκτός κι αν είστε σαν το Σκατζόκυρο, ο οποίος ακόμα είναι με φόρμα και κοντομάνικο.
1: Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
2: Εγώ δεν νιώθω, εγώ βράζω μέσα.
0: Αν του πήγαιναν και οι τυράντες, τυράντα φορούσε. Με κροπάκι θα ερχόταν, με την κοιλάθρα έξω.
2: Βέβαια, τι νομίζεις.
0: Παιδιά, καλημέρα. Τι να πω, ρε παιδί μου, τι να πω, ούτε το βλέπεις, δεν μασάει τίποτα. Καλημέρα στην γλυκιά μου, την Θεοδώρα, που είναι εδώ και σήμερα. Την αγάπη μας, αγαπημένη γειτόνισσα. Καλημέρα στον Δημήτρη μας. Σήμερα, λέει, γιορτάζουν τα κορίτσα, τα πολλά τα κορίτσα βεβαίως. Να τους πούμε χρόνια, χρόνια πολλά και να είναι ευτυχισμένες. Και ο Βαγγελάρας είναι εδώ επίσης. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Με αρκετό κρύο σήμερα το πρωί από την Αλεξανδρούπολη, την αγάπη μας στη Θράκη.
1: Πω, που κρύο που θα έχει εκεί πολύ πάνω. Δυνατά.
0: Όχι τόσο πολύ, σιγά δεν είναι. Έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά.
1: Έχουμε διαφορά.
0: Στείλε λίγο θερμοκρασία. Βαγγελάρα, θερμοκρασία. Πάμε λίγο τώρα και στην επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, σε 6.30 το πρωί, γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη πήρε το δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού. Θα μεταφερθεί και ο γιατρός, ο σύζυγός της, που κρατείται προσωρινά στη Γαδά.
0: Ναι.
1: Υπενθυμίζεται ότι δύο γιατροί κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες του.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχουμε εβδομάδα δημοσκοπήσεων, η οποία ξεκίνησε από χθες.
2: Ναι, για πες.
1: Καταγράφεται δυναμική άνοδος της Νέας Δημοκρατίας μετά τη ΔΕΘ.
0: Για τον 13ο μισθό, αυτό το 500 που θα αρπαθεί βέβαια μετά από 1,5 χρόνο.
2: Θα τα δώσει το 28 για παράδειγμα.
0: Το 27, το 27.
2: Το 27 είπε κάποιο.
0: Το Δεκέμβριο, το Δεκέμβριο, το 27. Ναι, ναι. Αύξηση συντάξεων. Οι παππούδες πλάκα-πλάκα. Θα τσακώσουν από 400
2: το Νοέμβριο.
0: Αυτό
2: πότε?
0: Τώρα, ναι, τώρα σε λίγο. Οπότε καταλαβαίνετε. Ναι.
1: Στο 31% καταλαβαίνει τη Νέα Δημοκρατία. Μειώνει τη διαφορά Ελλάς-Πασόκ. Μεγάλη πτώση έχει το κόμμα της Καρισιανού.
0: Δεν τη βλέπω να φτάνει στις εκλογές στο τέλος, την Μαρία.
1: Δεν ξέρω αν φτάσει στις εκλογές. Εγώ σίγουρα δεν τη βλέπω να μπαίνει στη Βουλή.
0: Μάλιστα.
1: Με βαρύς δασμούς ακόμη και με περιορισμό των εμπορικών ανταλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας την πρόταση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιν να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Γιατί απειλώντας όμως.
1: Γιατί χαρακτήρισε γελία την προοπτική.
0: Ναι.
1: Έχει πάρει στο κρανίο, δεν θέλει. Το θέλει αυτό στον Καναδά δικό του, δεν το ξέρει.
0: Εμείς θα το πάρουμε. Ο Καναδάς τι θέλει, δεν μας έχουν πει ακόμα. Γιατί καλά εμείς ζητάμε.
1: Έχει δηλώσει ο Καναδάς ότι θέλει να είναι ανεξάρτητος. Ούτε καν το συζητάει.
0: Okay.
1: Ενώ άφησε να εννοηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ ότι η αντίδραση της Ουάσιγκτον θα εξαρτηθεί από τις προθέσεις που θα αποδώσει στους Ευρωπαίους. Το ρίχνει σε εμάς δηλαδή. Βαρκελόνη και Βαλένθια είναι στο έλεος κακοκαιρίας. Έχουμε νεκρό ήδη έναν άντρα που παρασύρθηκε από χήμαρο, ενώ είναι κλειστά τα αεροδρόμια και το μετρό.
0: Και το μετρό. Να πούμε ότι ο Ζελένσκι δήλωσε πως είναι έτοιμος για ενεργειακή εκεχηρία. Αναμονή για τη δέσμευση της Μόσχας για τα ενεργειακά που τόσο πολύ μας στενοχωρούν και μας αδειάζουν τις τσέπες. Έτσι, να τα πούμε και αυτά. Γιατί, okay, ναι, μπορεί να έχεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο εσύ να σούλα, μόνο το αέριο θα το πληρώσεις.
1: Δεν θα το πληρώσεις. Δεν θα ζεσταθώ εγώ.
0: Το ρευματάκι σου, όλα στο σπίτι θα ανέβουν όλα στο τέλος. Τι άλλο.
1: Για τον ΠΑΟΚ, να μας πεις.
0: Θα πω και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι κερδίσαν χθες το κύπελλο. Πιο σημαντική η νίκη του ΠΑΟΚ, γιατί ήταν απέναντι στον Ατρόμητο και αν δεν κέρδιζε μπορεί να μην περνούσε στην επόμενη φάση.
1: Στον Ατρόμητο που είχαν και ένα πανό με στίχους του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Έτσι ακριβώς, μπράβο.
2: Με τι νομίζεις, εμείς με αυτό γκολ περάσαμε.
0: Με αυτό, εντάξει. Περάσατε
1: όλο. Με αυτό γκολ.
2: Ζοριστήκαμε πολύ.
0: Το πήρε στο.
2: Δεν το πήρε, αλλά.
0: Όχι, όχι, είναι.
2: Κύπελο, κύπελο.
0: Τρίποντο, τρίποντο. Αφού κερδίσανε. Δεν είναι. Τώρα δεν. Είσαι Κεριανό. Είσαι Κεριανό. Να σα πω βεβαίω για τον Ολυμπιακό που λέει εδώ ο Σκατζούλη ότι. Για εσά. Γιατί έχουμε και πολλού φίλου του Ολυμπιακού που ακούνε από Αθήνα.
1: Φυσικά και Θεσσαλονίκη. 2-1
0: και Θεσσαλονίκη. 2-1. Θα μου πει και η Ειρήνη Ολυμπιακό είναι. Άσχετα δεν ξέρει ποιο παίζει εκεί.
1: Αλήθεια, Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός είναι.
1: Δεν το ήξερα.
0: Δεν το ξέρεις. 1,200 να σου πω. Μόνο ένα. Ξέρεις ότι της δίσανε χθες τα βιβλία.
1: Όχι.
0: Μια φίλη της. Τι δώρο της έδωσε.
1: Τι.
0: Τις μελιτζάνες του πατέρα μου. Τι άσπρε τη Μπελιτζάνη που του είχαν χορευτεί.
1: Τι άσπρε οι καλύτερε.
0: Τι έδωσε όλε. Έλενε Βασίλη, λέει μου, μου άμα έδωσαν τα βιβλία. Μαρή καλύτερα να δεν τη λέω.
1: Τι πώ το κάνει, Μπελιτζάνη.

0: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Μίτινγκ.
4: Λογαριασμό ενεργείο.
3: Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε έτοιμοι?
10: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου έρχεται το τρίτο Μασούτης Family Festival.
9: Wow!
11: Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια Μασούτης με παιχνίδια, δώρα και εκπλήξεις.
10: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hits του Zoo Radio.
9: Στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης.
12: Από τις 10 μέχρι τις 4. Ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
13: Και φυσικά μαζί μας αγαπημένοι influencers.
10: Πάνος Δέντ, Γκανζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος,

0: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
1: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
2: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
3: Καλημερούδια, βρέ, ομορφιές μου εκεί έξω. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημερούδια σε όλο το παρεάκι μας που είναι πάντα δίπλα μας.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα την πρωινή που έχουμε. Καλημέρα.
3: Γλυκιά μου Αντωνία, καλημέρα και σε εσένα, στον Γιώργαρα και στην Δήμητρα, στον Κώστα και στην Ντίνα που μας ακούνε εδώ και στον φιλιά στην Ατάσα επίσης, η οποία μας καλημερίζει. Είναι το πρωινό της Πέμπτης και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται εκεί έξω.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
5: Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει θυματικά προβληματάκια στο ύψος της Τριανδρίας και για τα δύο ρεύματα. Και εσείς που κινήσετε ανατολικά έχετε ένα ακόμη σοβαρό θεματάκι να περάσετε στο ύψος της Ευκαρπίας. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο. Λίγη κινησούλα έχει η Βασιλέως Γεωργίου.
3: Ναι.
5: Η Τσιμισκή κινείται καλά. Η Εγνατία κολλάει από το ύψος της Καμάρας και προς το κέντρο. Ενώ η Λαγκαδά έχει καθυστερήσεις, φανάρια Βαρδαρίου.
3: Βρέα Τιμούλικα, ξυπνήσετε κιόλας. Μπράβο, μπράβο. Έτσι και με προσοχή στους δρόμους πάντα, ναι.
6: Και τώρα για τα Τιμούλικα θα πάμε.
3: Ποια καλέ.
6: Αυτά τα μικρούτσικα, τα παιδάκια μας τα οποία δεν μπορούν να ξυπνήσουν. Το πρωί.
3: Ξυπνήστε, ζουζουνάκια μου.
6: Και αν το πρώτο σου ένστικτο είναι να το αφήσει να κοιμηθεί λίγο ακόμα, μην το κάνει, γιατί θα είναι ακόμα πιο δύσκολο το επόμενο πρωινό.
3: Όπω τι είπε τώρα, φιλενάδα.
6: Ναι, πρέπει να σφίξει τα δόντια και να το ξυπνήσει το παιδί σου, όσο και αν θέλει να κοιμηθεί
5: πέντε
6: λίγο
5: και
6: ακόμα.
3: Τι πέντε και τέταρτο.
5: Έτσι να ξυπνά από νωρί.
3: Τι λε, μωρέ, τι θα πάρει.
6: Για από εδώ. Επειδή είσαι εσύ.
3: Επιστράτευση τα πάντα, παιδιά. Στην επιστράτευση.
5: Αυτή είναι ωραία.
3: Μα είναι ψυχασθενή
5: σου. Πέντε και τέταρτο.
3: Τι πέντε και τέταρτο, τα παιδάκια τα μικρά.
5: Και τι ωραία ακούγεται. Μένα πώς μ' αρέσει να ξυπνάω νωρί.
3: Σιγά με ρουφήξουν και εγώ από την κότα που είναι έξω και περιμένει για να πάνε μετά και στο χωράφι πριν το σχολείο. Έλα.
6: Λοιπόν, αφήστε το πέντε και τέταρτο. Αυτό που χρειάζονται τα παιδιά είναι σταθερή περίπου ώρα ύπνου.
3: Ναι.
6: Δηλαδή, μην το βάζει μία στι 8 και μία στι 10. Διαλέξτε μία ώρα που βολεύει το πρόγραμμα τη οικογένεια να έχει σταθερή ώρα ύπνου. Πιο ήρεμη μετάβαση πριν από τον ύπνο, χωρίς έντονα ερεθίσματα. Όχι οθόνες, το έχουμε πει, αλλά ούτε
3: εννοείται.
6: Και στο ξύπνημα να του πεις «Έλα, έβαλα την Πέμπα, σήκω να τη δεις», ας πούμε. Κατάλαβες. Και θέλουμε και ένα χρόνο προσαρμογής χωρίς φωνές και πίεση. Μην αρχίζεις και φωνάζεις το πρωί. Σήκω, σήκω.
3: Ναι, ρε παιδιά,
6: μαλακά,
3: μην φωνάζω.
6: Ωραία.
3: Μαλακά, πώς σας ξυπνάμε εμείς, έτσι να ξυπνάτε και εσείς τα παιδιά σας. Έτσι, μαλακά, δεν σας ξυπνάμε.
6: Έτσι.
3: Βαράμε εδώ τα πριόνια κάθε πρωί, γίνεται χαμός. Καλημερούδια σε όλους, σε όλα τα παιδάκια του κόσμου που μας ακούνε και που ετοιμάζονται χαλαρά, όμορφα. Κουκλάκια μου, μη στεναχωριέστε, deep. Έτσι πρέπει να ξυπνάτε νωρίς.
6: Ας
3: ναι.
6: πούμε τώρα, άμα δυναμώσετε τον Die Die, θα σηκωθούν να χορέψουν.
3: Έλα λίγο, εντάξει, όχι και τόσο. Καλημέρα και στην Ελεάνα, η οποία λέει: εμείς παιδιά ξυπνάμε καθημερινά στις 7 και 30. Όλοι οικογενειακώς και εδώ έχουμε συνηθίσει. Να το.
6: Μπράβο.
3: Αυτό που λες. Καλημέρα, Ελεάνα, σε σένα και σε όλη την οικογένεια. Καλημέρα σε όλους και σε όλες.

0: Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Καλημέρα στον αγρότη της καρδιάς μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Στην πιο όμορφη παρέα, ο αγρότης της καρδιάς σας.
0: Γεια σου ρε Παντελάρα μεγάλε. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Και στον Τάσο μας που είναι εδώ και σήμερα. Και στη Δημήτρα μας και στην Ιωάννα μας. Σε όλα τα φιλαράκια του Zoo Radio. Τι γράφει εδώ η Ιωάννα? Ναι, για να δω. Εγώ βάζω λέει ραδιόφωνο και ξυπνάνε μόνα τους πλέον από την μουσική.
2: Ορίστε, τι ωραίο ξύπνημα.
0: Έτσι ωραία και όμορφα. Εγώ θυμάμαι λέει πάντα τη μητέρα μου να σφυρίζει και να λέει Δήμητρα σήκω. Ακόμα νομίζω λέει ότι τα ακούω στα αυτιά μου. Τραυματική εμπειρία.
3: Όρθιος.
0: Σήκω. Αυτό είναι σπασίμο νεύρο, ναι, δεν σου σφυρίζουν πρωινιάτικο.
3: Να κλωτσάς και λίγο το κρεβάτι.
2: Έλα ρε και εσύ, τι άνθρωπος είσαι. Τι τα έχεις ζήσει όλα αυτά στο στρατό?
0: Αυτό δεν πρέπει να το ξυπνούσαν, αυτό πρέπει να το παράγανε. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Να ξύπνησε και ο Τόνης, εδώ μου στείλε ένα μήνυμα. Έτσι, τρώει το κεϊκάκι του, πίνει το γαλατάκι του. Και το αγόρι μου εδώ το άλλο, ο Σκατζούλης. Τι θα φέρει?
3: Τώρα φέρνουμε τους πιτόγατους. Θα παίξουμε.
0: Μπράβο.
3: Για να κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
0: Ναι.
3: Εάν αναγνωρίσετε αυτό το απόσπασμα που θα βάλουμε από την ελληνική τηλεόραση.
0: Έλα.
4: Των δερμάτων και βεβαίως των μπαχαρικών. Γιατί εδώ η Ζανζιβάρη ήταν ουσιαστικά.
0: Η Ζανζιβάρη ήταν ουσιαστικά. Λοιπόν, τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση?
4: Των δερμάτων και βεβαίως των μπαχαρικών. Γιατί εδώ η Ζανζιβάρη ήταν ουσιαστικά.
0: Πανεύκολο, κυρίες και κύριοι, για το κόσμο Λαβή 2310-232-908. Εδώ στο Zoo Radio σας το δίνουμε για να το φορέσετε και να γίνετε κουκλάκια. Μπέρα. Παρακαλώ, στην γραμμή ποιος είναι?
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, τα αγόρι, όνομα.
5: Ηλίας, τι
0: πού
5: κάνετε?
0: Πού είσαι ρε Ηλία? Τι να κάνουμε, να εδώ τρώμε τα κουλουράκια μας, πίνουμε το καφεδάκι μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε βασικά. Εσύ?
5: Μπράβο, μπράβο. Εγώ στο δρόμο για δουλίτσα.
0: Ωραίος ο Ηλίας. Τι έχουμε γράψει από την TV?
5: Τάσος δώσεις εικόνες.
0: Ναι, αυτός είσαι. Θα μιλήσεις εδώ με την Ανσούλα για να πάρεις το δώρο σου, αγόρι, οκ? Okay?
5: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ παιδιά.
0: Καλημέρα και καλή δουλειά. Έτσι, με δύναμη, πάμε.
5: Επίσης,
0: ωραίος.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8.
0: Για ακούστε τώρα τι σας έχω φέρει εδώ. Ladies and gents. Σαντάνα, Μαρία.

0: Take Me There. Και θα σας πάμε 19 Σεπτεμβρίου με το φοβερό και τρομερό τρίτο Μασούτης Family Festival στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης στις 10 το πρωί αυτό το Σάββατο με το Zoo Radio να παρουσιάζει την εκδήλωση και να σας καλεί όλους και όλες εσάς να το ξαναζήσουμε για μια ολόκληρη μέρα γεμάτη μουσική, άνσιμου παιχνίδια, challenges, γευστικές δοκιμές, διαγωνισμούς, κατζούλι μου και εκπλήξεις για μικρούς και για μεγάλους.
1: Μαζί μας θα είναι ο Γκαντζάρ, θα είναι ο Πάνος Ντέντ, ο Σεφ Τόμας, ο Κώστας Σιδηρόπουλος, ο Απόστολος Κανέλος, η Αλεξία Κεφαλά, αλλά και ο δικός μας ο αγαπημένος ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
0: Και φυσικά όλη η παραγωγή του Zoo Radio θα είμαστε εκεί για την παρουσίαση, αλλά και τη μουσική. Άλλοι θα παίζουμε μουσική, άλλοι θα παρουσιάζουμε. Γενικά θα δώσουμε μια ενέργεια δυνατή και ρυθμό στο φεστιβάλ.
1: Και το φινάλε, Βασίλη, θα είναι πολύ δυνατό. Ο FY Live σε μια έτσι εκρηκτική συναυλία. Είσοδος για όλες τις δράσεις είναι δωρεάν. Μην το χάσετε, ελάτε μαζί μας.
0: Γρήγορα, γρήγορα, παιδιά, να σας ξανακαλέσουμε. Γιατί πέρυσι είχαμε περάσει καταπληκτικά. Φέτος θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Τι έμεινε δηλαδή, δύο μερούλες. Έτσι, πότε ξεκινάμε, στις 10 το πρωί. Μεθαύριο Σάββατο.
1: Καταπληκτικά.
0: Εσύ πώς περνάνε έτσι οι μέρες. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πάμε ζώδια.
2: Ταύρος, η μέρα σε βοηθά να δεις μια κατάσταση πιο ψύχρεμα. Ναι. Δίδυμος, μπορεί να υπάρχει κάτι θετικό πίσω από μια εξέλιξη. Καρκίνος, η δουλειά και οι ευθύνες μπορεί να απαιτήσουν περισσότερη ενέργεια. Λέων, η μέρα θέλει προσοχή σε έξοδα. Παρθένος, αν είσαι single, μια νέα γνωριμία μπορεί να εμφανιστεί. Ζυγός, θα βρεις λύση σε ένα επαγγελματικό ή προσωπικό θέμα. Σκορπιός, μια ευκαιρία μπορεί να εμφανιστεί μέσα από μια πρόσμενη επαφή. Mm-hmm. Τοξότης, είσαι ιδιαίτερα γοητευτικός ο πατής.

0: Πα.
1: Έχετε και το καλό. Και ένα φλερτ μπορεί να αποκτήσει ξαφνικά περισσότερο ενδιαφέρον.
2: Έλα ρε σκά.
1: Ωρε μάγκα μου. Τα φλερτάρω σήμερα. Εγώ καιρος, δεν χρειάζεται να έχεις όλες τις απαντήσεις σήμερα. Υδροχός, κάποιο πρόσωπο μπορεί να σου δώσει μια συμβουλή. Ιχθύς, εμπιστεύσου την διέστησή σου. Και τέλος, κρυός, ένα νέο σχέδιο μπορεί να σε ενθουσιάσει.
0: Thank you very much.
3: Πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
6: Πες το.
5: Πες το.
6: Ζου Radio.
5: Ζου 90,8.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
5: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
10: Έτοιμος για αύριο!
5: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
13: Γιατί σου έλειψε το νησί?
12: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
13: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
13: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
14: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
15: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
14: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
16: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
14: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
16: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
19: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
20: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. In the nighttime.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
10: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
8: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
21: Zoo News. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover από τις 11 έως τις 5 της επόμενης στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά. Νέες αυξημένες τιμές μετακινήσεις μεταξύ έρχονται το επόμενο διάστημα. Με βαρύς δασμούς, ακόμη και με περιορισμό των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ και στη δημοσιότητα δόθηκε το νέο τρέιλερ του πολιτικού θρίλερ Animals με τον Ben Affleck να πρωταγωνιστεί και να επιστρέψει. Παράλληλα στην καρέκλα του σκηνοθέτη.
22: Καιρός.
21: Έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
22: Κίνηση.
21: Κίνηση θα βρείτε στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα από Ευκαρπία μέχρι Ανατούμπα. Αυξημένη είναι και στη Βασιλής Σόλγας αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Το Viber του ραδιοφώνου Σκάτσι
1: 6931-908-908.
0: Και τι έχουμε σε αυτή την ώρα, Νανσούλα μου?
2: Λοιπόν, σε αυτή την ώρα σας έχω έρευνα τι αποκαλύπτει ο τρόπος που κοιμάστε για τη σχέση σας. Έχουμε τα κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο,
0: ναι.
2: Έχουμε το Χαμπίπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν δώρο επιταγή 50 ευρώ στα TGI Fridays. Και το ανέκδοτο της ημέρας.
0: Και τώρα είμαστε εδώ. Έχουμε δίπλα μας τον Δουλευταρά. Γιατί εσένα που σε πιάνει το DIY σου και ξαφνικά ανεβαίνει στη σκάλα με το τρυπάνι στο χέρι και το YouTube στο άλλο, κατέβαρε, ηρέμησε, βρε παλικάρι μου. Έτσι, με τον Δουλευταρά βρίσκεις σωστό επαγγελματία. Πληρώνεις όπως σε βολεύει και δεν κινδυνεύεις, βρε κουκλάκι μου, ούτε εσύ ούτε ο τείχος σου. Έτσι, απλά και όμορφα με τον χορηγό της εκπομπής μας, με τον Δουλευταρά, τα βρίσκεις όλα. Σας καλημερίζουμε και σας καλούμε και πάλι εδώ να το ζήσουμε μέχρι και τις 11. Για εσάς που είστε στους δρόμους, κουράγιο. Μόνο αυτό έχω να πω. Τώρα, παπαούτε σε λίγο Forever Young.
3: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!

0: Πολλές φορές τον έχω μαλώσει το Δαβίδ το Γουέτα. Του τα έχω πει και τηλεφωνικά που παίρνει τραγούδια και τα ξαναθυμίζει, αλλά με λάθος τρόπο. Αυτό όμως, παιδιά, το απογείωσε ο άνθρωπος. Από την πρώτη μέρα που το ακούσαμε, τρελαθήκαμε εδώ στο Zoo Radio. David Guetta, Alpha Vile και Eva Max με το Forever Young. Η Alpha Vile για εσένα που θέλεις να το λες. Αλλιώς, καλημέρα στον Ευρυπίδη μας, τον Εύρη μας. Καλημέρα, όλη μέρα. Άρχισε, λέει, να ανατέλει. Εναργεί να ανατέλει ο ήλιος το πρωί, λέει, και σιγά σιγά μπαίνουμε σε φθινοπερινό mood, λέει. Και σου λέω, πού να δεις τι θα γίνει σε 2-3 μήνες. Δεν θα βλέπουμε να βγούμε τη μύτη μας. Ωραία, μάνα. Θα κλάψουνε μανούλες και παιδιά το πρωί.
1: Αχ, Βασίλη.
0: Έλα.
1: Μην τα λες αυτά, δεν μπορώ. Σε αναχωριέσαι,
0: έτσι θα γίνει.
2: Θα σου έρθει το σκοτάδι, θα δεις.
1: Σταμάτα και εσύ, τι έχεις πάθει σήμερα, τι
0: σήμερα είναι. Σήμερα είναι, πραγματικά φοβάμαι.
1: Παναγιά.
0: Πέλα, κορίτσι μου, πες, εγώ θα σε κρατήσω το χέρι.
1: Λοιπόν, τι αποκαλύπτει ο τρόπος που κοιμάστε για τη σχέση σας. Και μετά θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
0: Ας σου πω τώρα πριν τη σχέση. Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα. Αηδίασες. Με κοιτούσε και μου λες, τι αυτό και τα πάει. Και μετά το καταβρόχτησες και είπες, τι νόστι μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκαν. Και σου λέω μετά, ναι, κορίτσι μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Χωρίς τώρα να ζεις χωρίς και γενικά με πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο, Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω. Θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια. Παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα. Όταν και το σαλαμάκι είναι τόσπροχνα στο στόμα. Αέρος. Δηλαδή από τα πιο τρελά.
2: Καλή επιλογή.
0: Πάμε τώρα στο δικό σου θέμα.
1: Πάμε τώρα στον τρόπο που κοιμάστε και τι σημαίνει για τη σχέση σας. Το κουτάλιασμα δείχνει τρυφερότητα, οικειότητα και συναισθηματική σύνδεση.
0: Οπατές.
1: Το κυνηγητό του κουταλιού, δηλαδή όταν κάνεις το κουτάλιασμα, αλλά ο ένας αρχίζει σιγά σιγά και απομακρύνεται και πάει προς τη δική του μεριά, σημαίνει ότι θέλει λίγη προσωπική ησυχία και το χώρο του, ενώ ο άλλος συνεχίζει να πλησιάζει.
0: Τι να κάνουμε, κορίτσια, θέλουμε να σας πλησιάζουμε.
1: Λοιπόν, το πρόσωπο με πρόσωπο υποδηλώνει τη διάθεση για επικοινωνία, οικειότητα και στενή συναισθηματική επαφή. Το πλάτι
0: αυτό έτσι κοιμάσαι εσύ, πρόσωπο με πρόσωπο. Κοιμάσαι?
1: Όχι, εγώ κουτάλιασμα.
0: Ωραία, σίδερα μασάει ο κουταλιανός ο άλλος.
2: Αυτός είναι. Έτσι κουτάλιασμα.
0: Σίδερα μασάει ο κουταλιανός.
1: Πλάτη με πλάτη δεν σημαίνει απαραίτητα απομάκρυνση.
0: Όχι.
1: Σύμφωνα με τις έρευνες, σημαίνει ότι αισθάνεστε τόσο άνετα με τη σχέση σας που θέλετε να πάρετε το χρόνο σας και το χρόνο σας στο κρεβάτι.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο δεν είναι?
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Το πόδι του ενός πάνω στο πόδι του άλλου, έτσι που κάνουν έτσι.
0: Ενοχλητικό. Με πονάει το κόκαλο.
1: Σημαίνει όμως ότι ο ένας από τους δύο αναζητά επαφή και για να μην υπάρχει πολύ επαφή, αγκάλιασμα και τέτοια.
0: Πατουσάκια, να μην μπορούν τα κοκαλάκια.
1: Ναι, κάπως ψάχνουν τα τέτοια. Μάλλον εσείς εδώ, στο πόδι πάνω από το πόδι του άλλου.
0: Αυτό μου αρέσει εμένα. Δηλαδή, να τις ακουμπάω την πατούσα από κάτω. Γιατί άμα πάρω να την κουταλιάσω. Άσε, ιστορίες, έλα.
1: Και τέλος έχουμε τον αστερία. Όταν ένας απλώνεται σε ολόκληρο το κρεβάτι και αφήνει τον άλλο στην άκρη.
0: Είναι αυτό, ναι.
1: Μπορεί να δείχνει ότι ο ένας κυριαρχεί στον χώρο ή παίρνει πιο κυρίαρχο ρόλο στη σχέση.
0: Τι είπες τώρα?
1: Ναι, γιατί εσύ σου λέει απλώνεσαι εδώ, δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Να, έλα. Εγώ λέω που κοιμάμαι δωμάτιο και ο σύζυγος σαλόνι. Καλημέρα.
1: Εσείς βασιλιάδες.
0: Έχετε βρει την ησυχία σας, σας το πω εγώ.

0: Ελλάδα, εδώ είμαστε και σήμερα σε λίγο έρχονται και τα κουτσοβολιά του Κατζόχυρου. Τώρα, για περισσότερα από 50 χρόνια η εταιρεία Δημάκης είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Για ακούστε λίγο. Αν θέλετε ενδοδαπέδια θέρμανση χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις στο χώρο, η Δημάκης σας προτείνει το νέο σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης ξηράς δόμησης, ιδανικά για ανακαινήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου. Επίσης, υπάρχει ευκολία στην εγκατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση που προσφέρουν άνεση και οικονομία σε κάθε σύγχρονο έργο. Η Δημάκης είναι η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Να καλημερίσουμε την εταιρεία Δημάκης και να σας πούμε κάπου εδώ ότι στις 10 παρα 20 και σήμερα θα παίξουμε Beat the Bomb για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά. Αυτό είναι το ραντεβού μας στον αέρα. Στο Viber το ραντεβού έρχεται στις 9 παρα 5, μπράβο, για να στείλετε το μηνυματάκι σας και να λάβετε μέρος. Πάμε στο Σκατζούλη τώρα που σας είπαμε τα κουτσομπολιά του.
1: Ο Κολοβιανός τραγουδιστής και στάρ Μαλούμα έγινε father για δεύτερη, για δεύτερη φορά. Πολύ χαρούμενος, ανέβασε κάποιες φωτογραφίες. Είχαν κρατήσει κρυφή την εγκυμοσύνη της Σουζάνα Γκόμες.
0: Ακοριτσάκι έμκαλε.
1: Όχι, αγοράκι.
0: Αγοράκι.
2: Αγοράκι.
1: Είναι πολύ χαρούμενος. Ανέβασαν 2-3 φωτογραφίες και μέχρι εκεί λέει.
0: Μέχρι εκεί. Και πολύ σας είναι.
1: Έτσι. Όλα αυτά είναι προσωπικά και τα κατάω κρυφά.
2: Έτσι δεν έκανα και ο David Guetta που ξαφνικά βγήκε με ένα μωρό αγκαλιά και είχε πει το δεύτερο τώρα πρόσφατα.
0: Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η Lady Gaga. Παντρεύτηκε και έχει παιδί. Μιλάμε, τους έκανε όλους, λέει πάρτε τα. Να.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Παπαράτσι που έλεγε το τραγούδι τους. Έλα.
1: Λοιπόν, πάμε και στην Ευγενία Σαμαρά που σε μια συνέντευξη δήλωσε: είχα 5 μεγάλες σχέσεις.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι υποτιμάω και αποκαθυλώνω εύκολα τους συντρόφους μου.
0: Ευγενία,
1: τους χωρίζω.
0: Έτσι
1: γιατί λέει: θέλω να είμαι η δυνατή και να είμαι πάνω από αυτόν πάντα.
0: Κοίταξε, από πάνω η Ευγενία πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Σίγουρα.
1: Καλά, αυτό είναι εντάξει.
0: Αλλά και
2: εγώ
0: από κάτω είναι ωραία.
2: Από
0: και από πάνω και από κάτω και από ό,τι θέλετε. Τώρα να σου πω εγώ ότι δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό να το λες εσύ τόσο έντονα γιατί τρομάζει τον επόμενο. Εγώ θα τρόμαζα αν την διεκδικούσα.
2: Εγώ αν ήμουν τώρα ο πρώην της.
0: Όχι ο πρώην της.
2: Όχι.
0: Αυτά είναι παρελθόν, βρε κούκλα μου. Ο επόμενος που θα μπορέσει να τη διεκδικήσει ποτέ δεν θα πει ότι αυτή θα μου σπάσει το κεφάλι, θα μου ζαλίσει τώρα τέτοια, ας πούμε.
2: Εντάξει, αυτό μπορεί να λειτουργήσει και πώς κάνουμε εμείς οι γυναίκες που θέλουμε κάποιους. Όταν νιώθουμε ότι κάποιος είναι ευάλωτος, ότι θέλουμε να τον ξεκλειδώσουμε και βασανιζόμαστε στις σχέσεις. Έτσι και οι άντρες μπορούν να πούν: εγώ ρε Ευγενία, θα σε πατήσω κάτω.
0: Άλλη δουλειά δεν είχαμε Ευγενία να σε ξεκλειδώσουμε. Τόσες δουλειές έχουμε την ημέρα, θα ξεκλειδώνουμε και την Ευγενία. Α πάει σε κλειδαρά.
2: Είναι ωραίο. Κορίτσι.
0: Καλό είναι. Ωραία, αυτά που είναι, λέει αλλά... τώρα με τσάτσε εμένα.
2: Και εμένα δεν μ' άρεσε.
0: Ναι, τι είναι αυτά τα πράγματα. Και οι σχέσεις πρέπει να έχουν ισορροπία.
1: Θέλει να είμαι η ανώτερη, λέει εγώ. Εγώ θα είμαι. Όχι εσύ.
0: Κάτσε και εσύ, μπορεί ανώτερη. Περίμενε. Μια ισορροπία θέλει. Σχέση
2: επίθεση.
0: Και σεβασμό.
2: Επίθεση. Αυτό ναι, δεν είναι ωραίο.
0: Ναι, σεβασμό.
2: Όταν πας έτσι, δεν.
0: Ναι, όχι. Και εγώ χαλάστηκα, να σου πω την αλήθεια. Αυτή δεν είναι, τη μπερδεύω την ίδια. Όχι.
2: Η Θεσσαλονικιά είναι.
0: Ναι, που βγαίνει συνέχεια φωτογραφίες ότι όλο είναι ταξίδι.
2: Ταξίδια φού. Χειρότερα από την Οικονομάκη.
0: Μην μιλάς με μία, γιατί δεν θα με εκνευρίσεις τώρα με την οικονομία. Βάλε συνέχιση το θέμα στο άλλο.
2: Δεν έχει άλλο θέμα.
1: Δεν έχω άλλο.
0: Ευχαριστώ. Με τσάτσες, είδες. Είπες την κακιά λέξη. Οικονομάκου. Με γίνεις τα μυαλά. Δεν είμαι καλά, σου λέω. Ζωούλα μου, καλημέρα και σε σένα, αγάπη μου. Καλημέρα και στον Κώστα μας. Στο Λευτέρη, τον Αρχιχασάπη. Στο Χριστάρα και στη Μάγια και στο

0: Life is simple. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα στην Δήμητρα που μας ακούει πολύ δυνατά και δουλεύει και σήμερα. Παιδιά, είστε οι όσοι στα πρωινά μας. Ευτυχώς έχουμε εσάς και ξυπνάμε τόσο ωραία. Thank you very much και στη Μαρίνα. Ένα φυλάκι και εμένα με ξενέρωσε η Σαμαρά. Λέει παιδιά και την άκουγα στο ραδιόφωνο και μου άρεσε. Αλλά έτσι είναι. Ό,τι πιστεύει ο καθένας, φυσικά μπορεί να πει ο καθένας ό,τι θέλει, αλλά και εμείς έχουμε το δικαίωμα να ξενερώσουμε με αυτά που ακούμε. Καλημέρα και στον Ήτο, το φιλαράκι μας που είναι εδώ μαζί μας και σήμερα. Λίγο έξω να πάμε, Σκατζούλη, γιατί πρέπει να έχει θέματα.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, αρκετή η κίνηση στην πόλη μας. Λογικό είναι άλλωστε αυτή την ώρα. Πάμε περιφερειακό και τα δύο ρεύματα έχουν αυξημένη κίνηση στο ύψος της Τριανδρίας, ναι, της Πολύγνης και της Ευκαρπίας. Στα Πεύκα επίσης συναντάμε αρκετή κίνηση. Στο Πουρνάρι εκεί στην Τζον Κένεντι. Κωνσταντίνου Καραμαλή, κίνηση και στα δύο ρεύματα. Η Κατσιμίδη στο ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς την πόλη. Τώρα, Βασιλή Σόγα κινείται καλά και η Βασιλέως Γεωργίου. Η Τσιμισκή έχει τα θέματα της από Χάνθ μέχρι Ιωνος Δραγκούμη. Αγίου Δημητρίου και Εγνατία είναι καλύτερα, μπορείτε να πάτε από εκεί. Ναι. Και η Λαγκαδά, σημαντικές καθυστερήσεις στο ύψος της Νεάπολης και στα Φανάρια Βαρδαρίου.
0: Πολύ όμορφα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Εδώ θα είμαστε σε λίγο για να τραγουδήσουν ο Χαμπίπης με τη Γιάλα αλλά και δύο από εσάς αυτό εδώ.
3: Μαργαρίτα.
0: Αυτό είναι το τραγούδι του Χαμπίπη και της Γιάλα σήμερα. Για
4: δύσκολο
0: να σας δώσει.
4: Θα το σκοτώσουμε.
0: Ένα πολύ ωραίο δώρο όμως που δεν θα το σκοτώσετε, αλλά θα περάσετε καταπληκτικά στα TGI Fridays. 50 ευρώ δώρο επιταγή.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο. Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
7: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
11: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
12: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
13: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
16: Bill Nackis and the Boss Crew
15: in the morning.

0: Εκπληκτικό, παιδιά. Benson Boone, sorry. I'm here for someone else. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε έτοιμοι εδώ δίπλα μας και πάλι. Χρόνια πολλά σε όλα τα κορίτσια που γιορτάζουν. Είναι πολλά σήμερα αυτά που γιορτάζουν. Μην τα ξεχάσετε με τίποτε. Και βεβαίως, ήρθε η ώρα.
1: Habibi, yalla! Habibi, yalla!

0: Αυτό πρέπει να τραγουδήσετε σήμερα μαζί με τον Χαμπίπη και με την Γιάλα για να σας δώσουμε ένα τέλειο δώρο. 50 ευρώ δωροεπιταγή να πάτε να περάσετε καταπληκτικά στα TGI Fridays.
1: Παιδιά, τι να πούμε τώρα για τα Fridays. Δίνουμε στην έξοδό μας άλλη γεύση, τη γεύση που της αξίζει. Αυτά τα λαχταριστά πιάτα που ετοιμάζονται ακριβώς τη στιγμή που τα παραγγέλνουμε. Και αυτά τα δροσερά κοκτέιλ έχουν γίνει η αιμονή μας. Τα TGI Fridays κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Εκεί είναι αυτό το feel, τα feelings που νιώθουμε, τα Fridays feelings.
0: Τα Fridays feelings. Νόμιζα σήμερα όμως εγώ λέω ζήτω. Θα ξεκινήσεις εσύ σήμερα, αγαπημένη μου.
1: Γιατί
0: θα σα σε βοηθήσω.
1: Λοιπόν,
0: εγώ θα έχω τη Μαργαρίτα σκηνοθετικά, θα την τραβάω.
1: Θα σα αυτή η βοήθεια.
0: Θα έχω από κάτω, θα τραγουδήσω. Σταμάτα, χαζί. Έλα λίγο. 3, 2, 1, πάμε.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά και τα φύλλα σου αργά. Μ' αγαπά, δε μ' αγαπά, να μου ρίχνεις μαργαρίτα.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά και τα φύλλα σου αργά. Μ' αγαπά, δε μ' αγαπά, να μου ρίχνεις μαργαρίτα.
0: Είσαι καλός εσύ,
1: ρε. Πολύ καλός.
0: Εσύ, ξέρεις, μ' αρέσει.
1: Πραγματικά.
0: Το βρίσκεις που σταματάει. Είσαι θεότητα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο,
1: μπράβο. Όχι, και εγώ θα στο δώσω.
2: Ευχαριστώ.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Οι δύο πιο γρήγοροι βγαίνουν στον αέρα. Διαγωνίζονται μεταξύ τους. Νικάνε το Χαμπίπι και τη Γιάλα και παίρνουν το δώρο μας. Καλημέρα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα.
0: Το όνομά σου?
3: Κέλλη.
0: Γεια σου, γλυκιά μου Κέλλη. Έχουμε ξανακερδίσει?
3: Όχι, δεν έχουμε ξανακερδίσει.
0: Σου ευχόμαστε λοιπόν.
3: Δεν θυμιζόμαστε για τη φωνή μας.
0: Δεν πειράζει. Μπορείς να κάνεις. Κοιτάξτε, παιδιά, όσοι δεν έχετε καλή φωνή, μπορείτε να κάνετε τσαχπινιές.
1: Τρέλες.
0: Για να μας κερδίσετε αλλιώς. Σας το έχω ξαναπεί, έτσι. Λοιπόν, 3, 2, 1, η Κέλλη στον αέρα. Πάμε.
3: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά και τα φύλλα σου αργά. Μ' αγαπά, δε μ' αγαπά, να μου ρίχνεις μαργαρίτα.
0: Ήσουν καλή.
1: Πολύ καλή.
0: Ήσουν πολύ καλή, Κέλλη. Μπράβο σου. Πάμε στη δεύτερη γραμμή, σε κλείνουμε εσένα. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ, το νούμερο 2.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου.
4: Καλημέρα, εμείς Γεωργία, τι κάνετε?
0: Γεωργία μου, είμαστε πάρα πολύ καλά και βεβαίως ακόμα καλύτερα που σας ακούμε και τραγουδάτε και περνάμε όμορφα. Είσαι στη δουλειά σου, είσαι στο σπίτι σου, πού είσαι αυτή την ώρα?
4: Πηγαίνω δουλειά,
0: Πηγαίνεις στη δουλειά σου,
4: και
0: λοιπόν.
4: Περιμένω να τελειώσουμε.
0: Ούτε εσύ έχεις ξανακερδίσει φέτος, έτσι δεν είναι?
4: Όχι, βέβαια, πότε, δεν προλάβαμε ακόμα, δεν προλάβαμε.
0: Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, καμιά φορά. Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε!
3: Μαργαρίτα, τα χέρια σου όλη νύχτα να περνά και τα φύλλα σου αργά. Μ' αγαπά, δε μ' αγαπά, να μου ρίχνεις μαργαρίτα.
0: Α, είσαι και εσύ πολύ καλή. Είσαι και εσύ πολύ καλή. Θα σε κλείσω και εσένα και τώρα πρέπει να μιλήσουμε εδώ. Εμείς οι τρεις. Χθες αποφάσισα εγώ, αν θυμάσαι.
2: Έτσι είναι,
0: σήμερα
2: Βασίλη.
0: Πρέπει να αποφασίσεις εσύ. Οπότε. Θα ξεκινήσω από την Άνση.
1: Λοιπόν, εμένα μου άρεσε πιο πολύ η Κέλλη.
0: Το νούμερο ένα.
1: Ναι.
0: Εμένα μου άρεσε πιο πολύ η Γεωργία. Είχε καλύτερη χρειά και οι δύο όμως το είπαν τόσο ωραία. Οπότε κερδίζει, αφού είναι στην ερμηνεία, η χρειά της Γεωργίας.
2: Και εγώ θα συμφωνήσω σήμερα με το Βασίλη Νάκη και θα πω ότι η Γεωργία.
0: Το Βασίλη Νάκη στον Αντένα FM το 1992. Μπράβο. Οπότε, το δώρο το παίρνει σήμερα
2: Γεωργία.
0: Η Γεωργία ήταν και οι δύο εξαιρετικές. Και μάλιστα η Κέλλη που έλεγε δεν τραγουδάει καλά.
1: Ναι, χαρά.
0: Άστερες, η Κέλλη, αν δεν άκουσε την Άνση. Για να την καλύψουμε, βάλαμε από κάτω 5 στρώματα φωνών. Λοιπόν, η Γεωργία το τηλέφωνο.
5: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Πάρε τώρα, σώσουμε το δωράκι. Για όλους εκεί έξω. Κομματάρα από χείμ. Έλα, κορίτσι μου.

0: θα έρθει. Το παρουσιάζει ο Πέτρος μας κάθε Σάββατο 12 με 2 και σε επανάληψη την Κυριακή 7 με 9 το απόγευμα. Και ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του καλοκαιριού που έφυγε.
1: Σταμάτα.
0: Και πάει. Ρε. Καλημέρα, Εβούλα μου γλυκιά. The funeral of heart, λέει. Τι τραγουδάρα βάλατε και στο καπάκι, λέει, και το moving to the sun. Είστε απίστευτοι. Καλημέρα. Super team, καλημέρα, γλυκιά μου. Εύη, το ξέρουμε ότι τους λατρεύετε. Η Αγγελική φωνάζει. Βίλε, βάλω forever. Τι κομματάρα βάλατε, ρε παιδιά. Η εφηβεία μου όλοι. Καλημέρα, καλημέρα,
1: και
0: γλυκιά
1: στην,
0: μου.
1: Ναι, Σάνα, πες ένα good morning που μας ακούει.
0: Πού σε ρε Σάνα, good morning. Γεια σου ρε Σάνα Θεάρα, Νορβηγέζα.
2: Τι ωραία, έτσι, στην Νορβηγία.
0: Όχι Νορβηγίδα, Νορβηγέζα. Έτσι. Καλημέρα Σάνα, καλημέρα στην Μένη μας, στην Αντζελίνα, η οποία είναι εδώ. Γλυκές καλημέρες και στο Φωτάρα μας. Καλά λέει που έγινε και το μετρό στην Καλαμαριά και δεν έχει κίνηση και γελάει. Καλημέρα στον φίλο μας τον Νόρη που είναι εδώ και σήμερα. Στην Κατερίνα μας, η οποία μας ακούει. Και στον Νικόλα, ο οποίος είναι εδώ και ψάχνουμε την αδερφούλα του από χθες που έγινε και σήμερα που γιορτάζει, κάτι θα κάνουμε. Τώρα να σας πάω μια βόλτα στη λευκή νύχτα του Ευόσμου που γίνεται δική σας νύχτα για shopping, χάρη στα Mosaic Stores, βεβαίως που θα είναι εκεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Τα Mosaic Stores συμμετέχουν στην τέταρτη λευκή νύχτα στην πλατεία Ευόσμου και το κατάστημα εκεί στις 28 Οκτωβρίου 16. Μένει ανοιχτό, Νανσούλα μου, μέχρι τα ξημερώματα.
1: Ναι, και ετοιμαστείτε για μεγάλες προσφορές και χιλιάδες προϊόντα από σχολικά, ειδηγραφείου και διακόσμησης μέχρι gadgets, lifestyle, kids and beauty.
0: Πολύ όμορφα τα πράγματα στα Mosaic Stores. Να το ξέρετε, έχουμε περάσει και έχουμε τρελαθεί. Και δεν είναι μόνο σχολικά, είναι το πολύ

0: Πες το.
1: LA Μοσίνη.
0: Ήταν καλό. Ήταν ένα Νάνση. Μην είστε τέτοια τώρα. Ήταν ωραίο αυτό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Ελεημοσύνη.
0: Καλημέρα στην Ολυμπία Ολίβια. Καλημέρα και στο Ιωαννάκι μας και στο Τζονάρα. Σε λίγο παιδιά, 8 και 55 ξεκινάμε για το Beat the Bomb. Όχι από τώρα.

0: το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το.
2: Πες το.
3: Ζου Radio.
2: Ζου 90,8. Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
8: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
9: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
11: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
4: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
5: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
4: νομική,
5: διοίκηση και οικονομία,
4: πληροφορική,
5: ψυχολογία,
4: αγγλική φιλολογία,
5: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
5: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
5: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
7: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
8: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
9: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
10: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
11: Zoo News. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover από τις 11 έως τις 5 της επόμενης. Στο ρεύμα προς ανατολικά, νέες αυξημένες τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ έρχονται το επόμενο διάστημα. Με βαρύς δασμούς, ακόμη και με περιορισμό των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ και στη δημοσιότητα δόθηκε το νέο τρέιλερ του πολιτικού θρίλερ Animals με τον Ben Affleck να πρωταγωνιστεί και να επιστρέφει παράλληλα στην καρέκλα του σκηνοθέτη.
12: Καιρός.
11: Έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός. Κατά τη διάρκεια της ημέρας η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
12: Κίνηση.
11: Κίνηση θα βρείτε στο περιφερειακό, στο ύψος Ευκαρπία και στην Τριανδρία, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα, στη Γεωργίου Παπανδρέου και στη Λαγκαδά στο ρεύμα που πάει προς το κέντρο. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

Ελλάδα. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Ο Bill Nackis με την Boss Crew με πολύ καλή διάθεση, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Το παρεάκι σας είναι εδώ έτοιμο για όλα. Μαζί μου και σήμερα ο Θοδωρής Σκατζόχυρος.
1: Καλημέρα!
0: Και τον Ασουλίνη μας.
2: Καλημέρα σας.
0: Το οποίο έχει να μας πει τι κρύβει αυτή η ώρα.
2: Λοιπόν, έχουμε το Ζορζ Μουνιά από τα Τελιέ του στη Λάρισα να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Έχουμε πολλά ωραία πράγματα που θα γίνουν σήμερα στην πόλη μας και θα σας τα πω όλα.
0: Αχα.
2: Έχουμε την παιχνιδάρα μας, το Beat the Bomb, για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης και το στοίχημα του Σκατζ.
0: Παιδιά, ξεκινήστε. Πες στο Viber
1: 6931-908-908. Το περιμένουμε μηνύματα για τη βόμβα, έτσι.
0: Έτσι, μπράβο. Παίζουμε καθημερινά την βόμβα μας έως 200, τη βόμβα μας έως 200 ευρώ μετρητά, έτσι, από την εταιρεία Δημάκης, που είναι ο απόλυτος σύμμαχος για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Δύο είναι οι λέξεις που μπορούν να σας βάλουν στην κλήρωση έως και τις 9 και 20. Bomb στα αγγλικά, β' όμικρον μη β', bomb. Και ενώ ονοματιπώνουμε και την ηλικία σας, αν δεν θέλεις να πάρεις αγγλικά, γράφεις ελληνικά τη λέξη βόμβα. Αυτά τα ωραία και τα όμορφα. Καλημερίζουμε τον Γιώργο, καλημερίζουμε τον Χρήστο και την Ιωάννα που μας ακούνε μέσα στο αυτοκινητάκι τους. Και αν σας χαλάσει η συσκευή σας, εδώ έχουμε την υπηρεσία Vodafone Tech Service να κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή αλλά και σίγουρη με την εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes. Νάνση, τι αναλαμβάνει?
2: Αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, Βασίλη. Εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση.
0: Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα, αλλά και μία δέσμευση πολύ δυνατή, να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Περισσότερα, περνάς από ένα κατάστημα εκεί, είσαι από τη Vodafone, να τους δεις, να μιλήσετε, ή αν δεν θέλεις να πας ή αν δεν προλαβαίνεις, Vodafone.gr. Είμαστε έτοιμοι?
2: Πανέτοιμοι!
0: Δώσε μου λίγο τραγουδά.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas με το Blessings εδώ στον Ζου. Εδώ στο πρωινό σου παρεάκι, το οποίο ενώνεται και με τη Λάρισα. Όχι ραδιοφωνικά, δεν έχουμε βρει ακόμη κάποιον συνεργάτη για να παίζει το πρωινό μας show. Όμως πηγαίνουμε με τη μόδα, γιατί η μόδα ενώνει τους πάντες.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Πολύ όμορφα, παρήγγειλα και ένα καφέ εδώ από τον Πεπίτο, το φίλο μου.
0: Μπράβο, το Πεπίτο, ναι, ο φίλος μου είχε κεράσει και εμένα μια φορά που είχα πάει.
1: Ο Πεπίτο είναι φοβερός.
0: Ωραίος, ωραίος ο Πεπίτος. Ο
1: Πεπίτος. Μου, αυτό τώρα που ανέφερες πριν, θα βρω εγώ συνεργάτη να κουγόγαστε και εδώ τη Λάρισα.
0: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε.
1: Θα το φροντίσω εγώ, να το ξέρεις.
0: Πρόσεχε, άμα δεν το φροντίσει, μόνο θα μαλώσουμε, γιατί με ακόμα με μουτάζεις πράγματα.
1: Όχι, καλέ, μη στεναχωριέσαι.
0: Να στείλουμε μια καλημέρα στη Λίνα, η οποία είναι εδώ και σήμερα και μας λέει ότι πάει να πάρει, λέει, τον γιο της που μόλις ολοκληρώσει τη στρατιωτική του θητεία. Να του πούμε καλός πολίτης να είναι το παιδί της, έτσι.
1: Καλός πολίτης, καλέ, μπράβο.
0: Μπράβο, λοιπόν, τώρα τι έχουμε σήμερα, Ζόμ?
1: Μας θύμισε τα ελληνικά στρέτα.
0: Σωστό. Για πες λίγο, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, περνάω κατευθείαν στο θεματάκι μου για τα κορίτσια. Και θα σας έχω και μια έκπληξη για τα αγόρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα προτείνουμε πλεκτά, τα οποία ανυπομονούμε να τα φορέσουμε τώρα το φθινόπωρο, λίγο που πιάνει αυτό το πουτσιτσιμπάι που λέμε.
0: Αχ, και άκουσα κάτι άλλο.
2: Ναι, κάπως κάτι έβαλες μπροστά.
0: Υπήρχε και ένα τσού μέσα.
2: Ένα πού είχε.
1: Αυτό. Λοιπόν, τι θα φορέσετε κάτι ελαφρύ το βράδυ που βγαίνετε για το ποτό σας.
0: Ναι.
1: Είναι τα πλεκτά, έτσι, πολύ ωραία πλεκτά. Τα θέλουμε σε combat blue, δηλαδή το μπλε το κοβάλτιο.
0: Ναι.
1: Έτσι, παίζει πάρα πολύ αυτό το χρώμα σε απαλό, έτσι, ωραίο πουλοβεράκι με ένα τζιν παντελόνι, με ένα ωραίο σνικεράκι, σε υπέροχη.
0: Κοβάλτιο, είπες.
1: Κοβάλτιο, ναι. Δεν πολύ ωραίο το χρώμα, Βασίλη μου.
2: Τι χρώμα είναι το κοβάλτιο?
0: Κοβάλτε το όλες, τι να σου πω, ξέρω και εγώ τι είναι.
1: Κοβάλτιο, είναι το χρώμα το κοβάλτ. Ψάξτε το βρείτε.
0: Εντάξει, για πες.
1: Επίσης θέλω πάρα πολύ σε pullover σε zip up. Τι είναι το zip up? Είναι λίγο ψηλό στο λαιμό.
0: Μπράβο.
1: Και κλείνει αυτό με φερμουαράκι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πάρα πολύ της μόδας. Επίσης έχουμε σε στυλ με γιακαδάκι, σε στυλ polo shirt.
2: Ναι.
1: Αλλά σε πουλοβεράκι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και τέλος για τους άντρες, τι σας έχω.
0: Τι βρε.
1: Λοιπόν, ένα υπέροχο. Οι άντρες θέλω να βάλετε κόκκινο πουλόβερ.
0: Κόκκινο πουλόβερ.
1: Κόκκινο
0: σαν τον Άγιο Βασίλη θα είμαστε τώρα να πούμε φθινοπωριάτικο. Λες, μας πάει.
1: Έτσι και το θέλω με βέ.
0: Με βέ.
1: Με βέ, να είναι ανοιχτό.
2: Άγιος Βασίλης με.
0: Κάτσε λίγο. Κάτσε, παιδί μου, περίμενε. Όχι, γιατί δεν κάνουμε αποτρίχωση. Όχι, βρε, λίγο αυτό το
2: τηλεφωνικό. Λίγο να κάνω έκανε εικόνα.
0: Αυτή τώρα ξέρει τι γίνεται, επειδή είναι έτσι μιλφάρα. Ξεσκίσει την αγελά, γιατί μιλφάρα. Θυμάται τα παλιά τα βέ που φορούσαν όταν έβγαινε αυτή. Έχουν αλλάξει αυτά τα βέ. Είναι ίσα εδώ μέχρι τον Καργαλιάνο που λένε στο χωριό μου. Μέχρι εδώ. Τι φαντάστηκε πάλι αυτό το κορίτσι.
1: Τρέπεται λίγο. Αυτό είναι ιδιαίτερο κομμάτι που σας είπα για
2: την κορίτσι. Ναι, όχι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κόκκινο στους άντρες. Πάρα πολύ. Το ωραίο το κόκκινο μου.
1: Αυτό το ωραίο, αυτό λέει. Το ωραίο το κόκκινο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζόμ Σμουνιέ. Πολλά φιλάκια. Η Ράνια μας λέει εδώ ότι το μπλε είναι φωτεινό, λέει αυτό που λέει ο Ζόξ μου, το κοβάλτιο. Ναι, φωτεινή απόχρωση.
2: Κοβάλτιο, ωραίο, ναι. Δεν το ήξερα.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Μα όταν προτείνει κάτι ο Ζόξ μου, να τον ακούς, μη γελάς αχαζόλου.
2: Μα μου έκανα εικόνα τώρα. Μα, έναν Άγιο Βασίλη, έτσι. Όχι, ωραίο με βέ και
0: δεκαετία του 70 που φέρνονταν οι τρίκες να πούμε και βγαίνανε έξω και εσύ πήγαινες και τις μαδούσες.
2: Φιγάρι, τι το 70, είσαι σοβαρός. Ούτε σαν ιδέα δεν υπήρχε.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του

0: σας. Αύριο πάλι για συμμετοχή. Σε λίγο θα γίνει και η κλήρωση. Καλημερούδια με Μιτσίκο. Μα τι ωραίο τραγούδι είναι και αυτό. Τώρα, εάν θέλεις να αποφασίσεις εσύ ποιος είναι ο καλύτερος street dancer στην Ελλάδα, αυτό ακριβώς θα γίνει στον εθνικό τελικό του Red Bull Dance Your Style, το οποίο έρχεται το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, στην πόλη μας στην Θεσσαλονίκη, στο Mediterranean Cosmos.
1: Εδώ, 16 από τους καλύτερους street dancers της χώρας θα αναμετρηθούν ένας προς ένας freestyle battles, Βασίλη, θα έχουμε. Και δεν θα υπάρχει κριτής όμως. Το κοινό θα αποφασίσει live ποιος θα είναι ο νικητής που θα ταξιδέψει στη Ζυρίχη για τον παγκόσμιο τελικό.
0: Επίσης έχουμε special acts, να σας πω, από τον 12ο, τον Πίθηκο που λατρεύει η Νάνση Βλάχου, αλλά και την Λίλα που λατρεύουμε εμείς τα δυο.
2: Εκεί θα είμαι.
0: Και άλλες εκπλήξεις που θα ανεβάσουν ακόμα περισσότερο την ένταση. Το Σαββατάκι μας αυτό, 19 του Σεπτέμβρη, στις 7 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο της εξωτερικής πλατείας του Mediterranean Cosmos, για να το ζήσουμε από κοντά, να ζήσουμε αυτή την εμπειρία με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 6 και θα είμαστε βεβαίως όλοι εκεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα, για τα πολύ πολύ καλά σου λόγια. Και πάμε τώρα λίγο στην Ανσούλα. Έχεις local news?
1: Λοιπόν, έχω local news.
0: Για πες λίγο.
1: Πολλά ωραία πράγματα που θα γίνουν σήμερα στην πόλη μας. Σας είπα χθες για το πανηγύρι, αυτό το γλέντι που θα γίνει στην πλατεία Ναυαρίνου, ώρα έναρξης 7, και είναι δωρεάν είσοδος.
0: Και δεν το ξέρει κανένας. Έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο από εχθές. Δεν το ξέρει κανένας αυτό το πανηγύρι.
1: Παιδιά, πάτε είναι λίγο αλήθεια να μας πείτε τι ωραία που θα περάσετε.
0: Είσαι σίγουρη.
1: Είμαι σίγουρη, το γράφει.
0: Υπάρχει αυτό το πανηγύρι.
1: Θεσσαλονικιώτικα.
0: Και δεν το ξέρουν οι Θεσσαλονικείς. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχουμε το Reworks που το ξέρουν όλοι όμως. Και σήμερα έχουμε Άρτζι. 9.30 ώρα.
0: Μπούρση
1: τον δικό μας, τον αγαπημένο. Λοιπόν, επίσης σας έχω και Cosine Live, το θρυλικό αυτό συγκρότημα. Μάλιστα. Στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Κι, που είναι στην Τζιμισκή στις 8 η ώρα.
0: Αχα.
1: Και θα σας πάω και θέατρο, γιατί έχουμε και από αυτό σήμερα στην πόλη μας. Θέατρο Δάσους, Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Μία μεγάλη θεατρική περιοδία, έτσι, με ένα κορυφαίο cast ηθοποιών. 9 η ώρα και αυτό.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Άρση Βλάχου. Και να στείλουμε πολλά φιλιά και στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει. Οδηγεί λεωφορείο. Λέει τέρμα όλο Zoo Radio. Θένε δε θένε.
2: Ωραίος.
1: Θένε.

0: του Σεπτέμβρη στο Zoo Radio. Εδώ είναι το δικό σου παρεάκι και σήμερα για να ξυπνάμε όμορφα. Να πεταχτούμε σε λίγο για την κίνηση να μιλήσουμε, αφού πρώτα σας δώσουμε τη λύση για τα θεματάκια που έχει το σπιτάκι σας, το όμορφο, το ωραίο, το οποίο εντάξει, κάποιες φορές χρειάζεται κάτι να κάνουμε και οι εργασίες είναι δύσκολες. Είναι οι δουλειές οι πραγματικές. Θέλουν φίλους που ξέρουν και αν δεν ξέρουν τι κάνεις. Ευτυχώς, παιδιά, υπάρχει ο Δουλευταράς. Εκεί μάλιστα μπορούμε να συγκρίνουμε, να δούμε τιμές, να δούμε δουλειές. Στο Δουλευταρά τα έχει όλα μπροστά μας, πλήρες προφίλ επαγγελματία, αξιολογήσεις, φωτογραφίες έργων, επιλογή χωρίς κανένα ρίσκο για τα πράγματα που βγαίνουν στο σπιτάκι μας και πρέπει οπωσδήποτε να τα φιξάρουμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τζον τον Τσάν. Έχει γίνει ήδη η κλήρωση για το Beat the Bomb στις 10:20. Θα το παίξουμε στον αέρα της Θεσσαλονίκης και πάμε τώρα λίγο έξω.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει στρώσει πάρα πολύ καλά σε σχέση με πριν που είχε και δύο ατυχήματα στο ύψος Ευκαρπία και ένα Τριάνδρια.
0: Ναι.
2: Τώρα ταλαιπωρείστε μόνο Τριάνδρια εσείς που κινείστε δυτικά. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Η Βασιλής Σόλγας επίσης είναι γεμάτη. Όμως μετά καθαρίζουν τα πράγματα
0: τι
2: πιο είναι, κάτω.
0: Τι κάνουν, καθαρίζουν, ναι.
2: Καθαρίζουν τα πράγματα πιο κάτω. Όπως Τσιμισκή, Εγνατία, Αγίου Δημητρίου, όλα αυτά είναι τέλεια.
0: Είναι τέλεια.
2: Η Λαγκαδά ταλαιπωρείται στο ύψος της Νεάπολης. Το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο.
0: Την αγάπη μας σε όλους και σε όλες εσάς. Ένα ωραίο καφεδάκι σήμερα, όσο ακόμη μπορούμε να το απολαμβάνουμε κρύο, να το πιούμε, φιλινάδα. Γιατί μας βλέπω, αν πάει έτσι ο καιρός στα πρωινά που φόρεσα σήμερα το τζινάκι μου, να αρχίσουμε τα ζεστά.
3: Λες,
0: ξέρω κι εγώ, ρε παιδί μου τώρα.
3: Σήμερα τσιμπούσε πολύ
0: πάρα. Σήμερα τσιμπούσε πάρα πολύ. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Έως και τις 11 θα είμαστε εδώ δίπλα σας.
4: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Ερκοντίσιον, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app.

0: Φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουά και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
4: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
5: Έτοιμος για αύριο!
4: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
6: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
7: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ. Στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο μάτς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
10: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
12: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
13: Good morning, everybody.
14: Good morning, everybody.
15: Good morning, everybody.
12: Γιατί το πάρτι
15: Let's get started.
12: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: Teddy Swims. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε και σήμερα, αγόρια και κορίτσια. Εδώ έχουμε όμως και τον παίκτη, ο οποίος θα έρθει για να παίξει σήμερα και να διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης. Έτσι, ο απόλυτος σύμμαχος για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυσης και κλιματισμού.
1: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Και άρχισαν να δυσκολεύουν τα πράγματα, αφού έχουμε ήδη 135 συμμετοχές και από αυτές το νούμερο 22 είναι αυτό το οποίο βγαίνει στον αέρα σήμερα, η Εύη. Εύη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ομορφιές.
0: Καλημέρα, ομορφιά, και σε σένα. Είχαμε ξεκινήσει δειλά-δειλά από τις 60-70 συμμετοχές. Ήδη φτάνουμε πολύ ψηλά και θα είναι πιο δύσκολο να κληρωθείτε. Εσύ όμως τα κατάφερες σήμερα, Εύη μου.
2: Ναι, και είσαι... απίστευτο.
0: Απίστευτο και όμως αληθινό. Και δεν ξέρω αν έχεις ξαναπαίξει ποτέ στο
2: δεν
0: παιχνίδι.
2: Δεν έχω ξαναπαίξει ποτέ.
0: Ωραία. Λοιπόν, οι κανόνες είναι πάρα πολύ απλοί. Μία από τις τρεις βόμβες σκάει κατευθείαν εκεί. Τι να κάνεις, η καημένη, θα την ακούσει να σκάει. Η δεύτερη βόμβα φτάνει ως τα 100, η άλλη ως τα 200. Όταν θα αρχίσει να μετράει προς τα πάνω. Για να κλειδώσει το ποσό πρέπει να φωνάξεις stop. Είναι ok?
2: Είναι ok.
0: Υπάρχει και μια προσφορά που μπορούμε να σου κάνουμε. Οπότε τώρα είναι όλα στην τύχη, στη διέστησή σου και όλα σε σένα. Λοιπόν, πρώτη, δεύτερη ή τρίτη βόμβα?
2: Λοιπόν, από το πρωί έχω ένα feeling για την τρίτη.
0: Feeling για την τρίτη βόμβα. Ποια βρήχη μας τηλεφωνείς, δεν σε ρώτησα.
2: Επανομή.
0: Από την Επανομή, πολύ ωραία. Λοιπόν, αγαπημένη μου Εύη, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την Νάνση τη Βλάχου, η οποία θα μας πει για την τρίτη τη βόμβα τι πιστεύει.
3: Λοιπόν, εμένα δεν μ' αρέσει η τρίτη βόμβα.
0: Δεν της άρεσε καθόλου, ως κάτς.
4: Έχω το ίδιο feeling με εσένα.
3: Με ποιον εσένα?
4: Με την Εύη.
0: Με την Εύη. Άρα του άρεσε του σκάτς. Λοιπόν, στο σκάτς άρεσε, στην Άρση δεν άρεσε καθόλου, με επιθετική προσέγγιση στην τρίτη βόμβα. Η Εύη θα μείνει σε αυτό που θέλει αυτή και ο σκατζόχυρος ή θα άλλαξε οπισθήση?
2: Όχι, όχι. Θα μείνω στην τρίτη. Θέλω να πιστεύω ότι θα...
3: Κοκόρια.
2: Θα μου βγει σε καλό.
0: Κοκόρια, παιδί μου, η Επανομή. Κοκόρια έχει. Τι, σαν εδώ που ακούς μόνο αμάξια έξω.
3: Τι ωραία.
0: Κοκόρια έχει. Κανονικά ξυπνάνε.
2: Τόση ησυχία που μερικές φορές
0: τρελαίνεστε. Σε τρελαίνει ησυχία. Σωστό και αυτό που λέει. Έτσι.
2: Γιατί εγώ είμαι παιδί της πόλης. Δεν είμαι παιδί του χωριού.
3: Πού βρέθηκε εκεί?
2: Παρόλα αυτά, εντάξει.
0: Πολύ ωραία. Στην Επανομή, εσύ τρώει φρέσκο ψάρι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θέλει την τρίτη βόμβα το κορίτσι μας. Δεν αλλάζει, ενώ έχει κάνει επιθετική προσέγγιση η Νάνση Βλάχου και τη δίνω 30 ευρώ για να μην ανοίξει την τρίτη βόμβα.
2: Όχι, όχι. Θα παίξω και ό,τι γίνει.
0: 30 ευρώ παίρνεις όμως ένα κιλό ωραίο ψάρι, όχι?
4: Είναι ωραία.
2: Κάνω λογαριασμό να πληρώσουμε, αυτό είναι το θέμα.
0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Τώρα με 30 ευρώ η αλήθεια είναι τι πληρώνεις, ούτε νερό δεν πληρώνεις πλέον.
3: Τι να πληρώνεις με 30 ευρώ, ούτε βενζίνη δεν βάζεις.
0: Παρ' όλα αυτά όμως είναι συμπλήρωμα για ένα λογαριασμό τα 30 ευρώ που κάνει ένα λογαριασμό που κάνει 60 στο νερό.
2: Εντάξει, δεν
0: τα
2: σνομπάρουμε, απλά.
3: Πάει για τα πολλά.
0: Δεν τα θέλεις. Δεν τα θέλεις. Καλά. Οκ. Λοιπόν, τα βάζω στην τσέπη μου και είναι η ώρα, κυρίες και κύριοι, της αποκάλυψης.
1: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Εβούλα. Δυστυχώς, αγάπη μου. Τόνισα πάρα πολύ έντονα την επιθετική προσέγγιση της Νάνση. Το έλεγα επιθετική προσέγγιση. Αλλιώς δεν θα το σήκωνα τόσο ψηλά αυτό που είπε η Νάνση.
2: Ναι.
0: Αλλά,
2: δεν πειράζει.
0: Οκ. Δυστυχώς χάσαμε.
2: Μόνο που σας άκουσα.
0: Αγάπη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς. Έχεις το δικαίωμα να ξαναπαίξεις κατά τη διάρκεια της σεζόν, τη στιγμή που δεν κέρδισε σήμερα, μετά από 10 εργάσιμες. Okay?
2: Ωραία. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πολλά φιλάκια.
3: 2 στα 2
0: έχεις εσύ, πλάκα-πλάκα.
4: Εγώ τα περσινά μου ξεκινάω.
0: Εσύ τι έβαλες τώρα, δώρε?
4: Κομματάρα του 1997, παιδιά.
0: Ναι.
4: Από την Τάλια.
3: Ταλία.
4: Ταλία, συγγνώμη. Ταλία, εντάξει. Αμόρα!

0: πραγματικά τέλειο τραγούδι εδώ στο Zoo Radio, εδώ στο δικό σου πρωινό show. Ο Bill Nackis και η Boss Crew σε In The Morning κατάσταση. Και αυτό το πρωινό με τη Μάγια να μας λέει ότι έχει την ίδια μέρα και χρονιά γεννηθεί με την Θαλία. Πώς λέγεται?
1: Ταλία.
0: Ταλία, με την Ταλία. Καλημέρα στον φίλο μας τον Χρήστο που μας ακούει. 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Και υπάρχει και μια δημοσκόπηση. Τέλος πάντων, ένα poll το οποίο τρέχει μέσα στο Instagram, σε story του Zoo Radio. Τι ρωτάμε σήμερα, Νάνση?
1: Λοιπόν, ρωτάμε πώς κοιμάστε. Κοιμάστε αγκαλίτσα, κοιμάστε πλάτη-πλάτη ή μήπως κοιμάστε χωριστά, σε χωριστά κρεβάτια, δωμάτια, δεν ξέρω.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Να πάμε να δούμε τι έγινε χθες στο στοίχημα. Τα κατάφερε ο Σκατζόγυρος ή από το σύννεα πήγαμε πάλι στο πλήν?
2: Αυτό είναι. Πήγαμε στο πλήν 2.
0: Δεν πειράζει.
2: Η Μίλαν ένα γκολ ήθελα και α έχανε. Βάλτο ρε Μίλαν να πληρωθούμε και α χάσει.
0: Έλα ρε παιδί μου, εντάξει. Καλά είμαστε όμως. Έχουμε πάει σε πολύ περισσότερο πάτο παλιά.
2: Πάμε καλά.
0: Τι παίζουμε σήμερα?
2: Juventus Nijmegen 1, Crystal Palace Lechpozan 1 και Lillestrøm Union Toronto το σημείο 1-3 άση με 3 ευρώ που θα πάρουμε πάλι τα 9 μας.
0: Thank you very much.
1: Και εγώ θα σας πάω στην Αμερική. Εκεί έχουν, στηρίζουν οι Αμερικανοί εστιατόρια μόνο για ενήλικες, για να αποφεύγουν τις φωνές των παιδιών. Ένα ήσυχο δείπνο θέλουν, χωρίς φωνές και φασαρίες. Σύμφωνα με την έρευνα, το 75% των καταναλωτών στις ΗΠΑ υποστηρίζει την εστίαση μόνο για ενήλικες.
0: Ναι.
1: Με το ποσοστό να φτάνει έως και 80% μεταξύ των γονιών. Δηλαδή, οι γονείς που έχουν δικά τους παιδιά στηρίζουν την εστίαση.
0: Εντάξει, όταν βγεις έξω, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να απολαύσεις το φαγητό όταν το παιδί είναι ζουρλό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, έτσι. Και να σου πω κάτι, σκέψου τώρα, εσύ να έχεις αφήσει τον Αντώνη
0: τον
1: και να φας με την Ειρήνη έτσι ωραία, ρομαντικά,
0: ναι, ναι,
1: και αυτά.
0: Ναι.
1: Και να είναι δίπλα ένας αντίστοιχος Αντώνης.
0: Σωστό, σωστό,
1: και να κάνει το χαμό.
0: Αλλά και αυτός που δεν μπορεί να τον αφήσει όμως θα κλειστεί μέσα.
1: Όχι, να μην κλειστεί μέσα.
0: Απλά να υπάρχουν επιλογές, μου λες εσύ.
1: Να υπάρχουν επιλογές. Όπως τα ξενοδοχεία έχει, adults only.
0: Ναι.
1: Τι κακό.
0: Μου τις πάντα τα ξενοδοχεία με το adults only.
1: Και εμένα.
0: Αλήθεια στο λέω.
1: Γιατί μου αρέσει.
0: Με κνευρίζει πάρα πολύ. Γιατί είναι τόσο ωραία Αμερικά και σου λέει δεν μπορεί να. Γιατί το καταπιώ το παιδί μου. Το κρύψω στη ζώνη μου.
1: Ναι, αλλά σκέψω όμως και το ζευγάρι που θέλει να πάει να βγάλει τα γούστα στο ξενοδοχείο, να είσαι δίπλα και να ακούσει με τον άντρα.
0: Να τα βγάλει. Γιατί πονάει. Που τη βγάζει το δοντάκι. Έχω εγώ να του πω ιστορίες.
1: Τέτοια ψέματα θα λέτε, δεν τρέπεστε. Δεν λέμε ψέματα.
0: Τώρα μια καινούργια σχολική χρονιά. Θέλει χρώμα, θέλει έμπνευση και φυσικά πολλές επιλογές. Και στα Mosaic Stores οι επιλογές είναι πραγματικά αμέτρητες, κυρίες και κύριοι. Με τσάντες για όλες τις ηλικίες, για όλα τα γούστα. Τετράδια, Νάνση μου, σε απίθανα μοντέρνα σχέδια. Μολύβια, στυλό και είδη γραφής σε χρώματα που κάνουν ακόμα και την επιστροφή στο σχολείο. Πιο ενδιαφέρουσα.
1: Γιατί, Βασίλη, το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα.
0: Είναι
1: και η τσάντα που θα διαλέξεις το αγαπημένο σου τετράδιο. Εκείνο το στυλό που σου αρέσει πάρα πολύ και δεν θέλεις να το δανείσαι σε κανένα.
0: Και ένα στυλό που μπορείς να χαρίσεις την αγαπημένη σου συμμαθήτρια ή στο συμμαθητή σου. Είναι και αυτό, έτσι. Το μικρό δωράκι που κρύβει αίσθημα.
1: Βέβαια.
0: Συνέστημα.
1: Όλα αυτά τα βρίσκουμε στα Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
0: Με τη νέα σχολική χρονιά που ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Καλημέρα παιδιά σε όλους και σε όλες εσάς. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μη μου πάτε πουθενά. Τι σου πάτε το παιδί?
1: Τίποτα.
0: Τι το μου, σχεδόν το μουτζώνεις.
1: Όχι, καλό.
0: Τι το μου κάνεις απαξιωτικά
2: έτσι? Είστε ξαφνικό.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν το περίμενα.
0: Μα είναι τέτοια σου λέω. Είναι μάλλον σιάρ αυτή. Είναι να μην σε βάλει στο μάτι η βλάχου. Σε έβαλε στο μάτι. Τον ήπιες.

0: Ξεχάσαμε, παιδιά, τον Μπέρθη. Γρήγορα, έλα, πάρ' το. Πάρ' το γρήγορα τώρα, κάτσε. Ζητώ συγγνώμη που διακόπτω, αλλά έχω υποσχεθεί Μπέρθη στον Νικόλα. Πόρε, φίλε, καλά που το θυμήθηκα. Φεύγουμε, ίσως στα χαζά. Οι άλλοι πάνε πιει έξω νερό, καφέδες, κουλούρια. Φέρ' την εδώ την κοπέλα. Πω, πω, τι πάθαμε. Τι θα παθαίναμε, κάτσε. Κάτσε, τι θα παθαίναμε, τι θα παθαίναμε.
1: Ευτυχώς το θυμήθηκες.
2: Το θες αυτό.
0: Τι να θέλω τώρα, κάτσε, θα το σηκώσει το θέμα. Αυτό είναι το θέμα, θα το σηκώσει. Και αυτή η Σοφία γιορτάζει σήμερα. Χθες είχε γυναίκα και ένα τηλέφωνο δεν σηκώνει. Τι κάνεις, Μαρή! Και περνάει και καλά, είναι στην Κρήτη.
2: Γι' αυτό δεν το σηκώνει.
1: Μπορεί να πίνει τώρα.
0: Δασκάλα είναι, ρε.
1: Γιατί δεν πίνουν οι δασκάλες.
0: Τι έπαιρνε, ρακιάς θα πίνουν και θα δάσουν τα παιδιά.
1: Την Κρήτη είσαι, πιες.
0: Όχι, Νίκο, δεν το θέλει η μοίρα να ξέρεις να το σηκώσει το κορίτσι. Δεν το θέλει. Βάλτης να ακούσει την εκπομπή από το Spotify. Ήθελε να της πει και μια μαντινάδα. Από σένα παίρνω δύναμη, παίρνει και εσύ από μένα.

0: πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
3: Πες το!
2: Πες το.
3: Ζου Radio!
2: Ζου 90,8.
4: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
9: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
10: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία.
12: Σούπερ μάρκετ.
11: Μίτινγκ.
12: Υγεία. Ενεργείο.
11: Υγεία. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / your health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
1: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
3: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maseo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover από τις 11 έως τις 5 της επόμενης στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά. Νέες αυξημένες τιμές μετακινήσεις μεταξύ έρχονται το επόμενο διάστημα. Με βαρύς δασμούς, ακόμη και με περιορισμό των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ και στη δημοσιότητα δόθηκε το νέο τρέιλερ του πολιτικού θρίλερ Animals με τον Ben Affleck να πρωταγωνιστεί και να επιστρέφει παράλληλα στην καρέκλα του σκηνοθέτη.
8: Καιρός.
7: Έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός. Κατά τη διάρκεια της ημέρας η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
8: Κίνηση.
7: Κίνηση θα βρείτε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στη Λαγκαδά στο ύψος της Νεάπολης. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.

0: Θεσσαλονίκης. Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
1: Oh, τι καλά! Τελευταία ώρα στο πρωινό μας σόου. Είμαστε εδώ και σας ετοιμάζουμε ακόμη 60 λεπτά γεμάτα επιτυχίες, αλλά και πολλά πολλά ακόμη. Εσύ το κεφάκι μας, κάτς.
2: Έτσι είναι.
1: Είμαστε κουκλάκια και σήμερα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Νανσούλα.
3: Καλημέρα σας.
1: Viber
2: 6931-908-908.
1: Σε αυτή την ώρα θα παίξουμε τα σύνδετα στις 11 παρα 20 για να κερδίσετε 40 ευρώ δωρε επιταγή από το υπέροχο μπούφαλα τζελάτο, το οποίο είναι στην Αριστοτέλους, το πιο γλυκό μας έτσι δωράκι στο πρωινό. Show. Έχουμε το ήξερες ότι με την Άνση Βλάχου, το σκάτ στο νοικοκύρι, τα ζώδια αλλιώς, το κουτσομπολιό, την επικαιρότητα και φυσικά πολύ καλή διάθεση για να περάσουμε τέλεια, αλλά και τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που γεννήθηκαν σαν σήμερα.
3: Λοιπόν, έχετε κριτική σκέψη, μπορεί να γίνετε επικριτική καθώς εντοπίζετε εύκολα τα λάθη των άλλων, αλλά θέλετε και να έχετε υψηλά κριτήρια και για τον εαυτό σας. Διακρίνεστε για την εργατικότητα σας και στις προσωπικές σας σχέσεις είστε πιστοί σύντροφοι.
1: Καλημέρα, ομορφιές από τον φίλο μας τον Μπιλάκο. Καφέ στον Παιδότοπο με τα παιδιά, λέει. Πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι, να μιλήσουμε, να ηρεμήσουμε και φέρουν 3-4 παιδάκια και τα περισσότερα είναι, λέει, άστα. Έτσι.
3: Κάτσε ρε παιδί μου, άμα πηγαίνεις στον Παιδότοπο, δεν θα έχει και στον Παιδότοπο παιδιά.
1: Εννοεί ότι πήγαινε εκεί πέρα με τα παιδιά σου και την ώρα που έχουμε καφεδάκι να πιούμε καφεδάκι. Έτσι. Εντάξει. Τι να σου πω τώρα, ότι έχεις άδικο? Και να σου το πω εγώ που έχουμε και εμείς παιδάκι. Εντάξει, είναι, και οι παιδότοποι, να ξέρετε, είναι χειρότερο από το να πηδήξεις με αλεξίπτωτο όταν μπαίνεις μέσα
3: και ειδικά σε...
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Στελάρα, ο οποίος είναι εδώ, στον Μίλτο μας, στον Ιωάννη επίσης, μιας και αναφέρατε, λέει, το συνάδελφο οδηγό λεωφορείο από Ελλάδα που σας ακούει φανατικά, να σας αναφέρω και εγώ ότι σας ακούμε και μέσω των Post Auto, λέει, ταχυδρομικά λεωφορεία που οδηγάω εγώ στην Ελβετία, στην περιοχή Μπάντεν, κοντά στη Ζυρίχη για την τρελοπαρέα, λέει ο Γιάννης. Νάτο. Και στην Ελβετία και στη Ζυρίχη κοντά ακούνε ζουρέντο στα λεωφορεάκια.
3: Χαμός.
1: Την αγάπη μας.
3: International.
1: International το show, φίλε Σκατζόχη. Καλημέρα.

0: Είναι πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι της Dua Lipa και νομίζω ότι είναι το καλύτερο τελικά, ακούγοντάς τα ξανά και ξανά από αυτά που μας χάρισε το τελευταίο της άλμπουμ. Ίσως το καλύτερο, δεν ξέρω εσένα ποιο σου άρεσε πιο πολύ.
1: Και πιο πολύ από όλο αυτό.
0: Αυτό με την κιθάρα, ποιο ήταν ένα που έχει μια κιθάρα πολύ δυνατή, το προηγούμενο single.
1: Αυτό πάντως,
0: ναι,
1: το άκουγα και χθες απόγευμα στο σταθμό μας που
0: στο
1: άκουγα και
0: μας,
1: το έβαλα τέρμα και λέω ρε εσύ, μ' αρέσει τόσο πολύ.
0: Τι ωραίο τραγούδι είναι, πραγματικά είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Παιδιά καλημέρα, με την Dua Lipa η οποία ετοιμάζεται για νέες δουλειές. Να σας πω εγώ για εσάς που θέλετε να αποφασίσετε ποιος είναι ο καλύτερος street dancer στην Ελλάδα. Υπάρχει έτσι ένα πολύ ωραίο event το οποίο έρχεται αυτό το Σάββατο. Υπάρχει ο εθνικός τελικός του Red Bull Dance Your Style με πολύ καλή φάση στο Mediterranean κόσμο, με one versus one freestyle battles. 16 από τους καλύτερους street dancers της χώρας θα αναμετρηθούν για αυτό και δεν θα υπάρχει κριτής, εμείς θα είμαστε οι κριτές.
1: Βέβαια, το κοινό θα αποφασίσει live ποιος θα είναι ο νικητής που θα ταξιδέψει στη Ζυρίχη για τον παγκόσμιο τελικό. Και όχι μόνο αυτό, special acts από τον 12ο ποιηθικό θα δούμε και τη Λίλα και άλλες εκπλήξεις θα ανεβάσουν ακόμα περισσότερο την ένταση αυτό το Σάββατο στις 7
0: στο αμφιθέατρο της εξωτερικής πλατείας του Mediterranean Cosmos και ξεκινάει στις 6 το απόγευμα ή όλοι οι πόρτες μάλλον ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Στις 7 θα ξεκινήσει το event στο αμφιθέατρο. Okay. Καλημέρα στον Ισίδωρο το φίλο μας. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Κυριακή η οποία είναι εδώ από το πανέμορφο Ταλίν. Τα φιλιά μου Εστονία.
2: Εστονία,
0: Εστονία ρε φίλε, τι ωραία πόλη είναι αυτή. Καλημέρα στην Ελένη μας η οποία κατά λάθος ξύπνησε στις 5.30 ώρα. Λες και θα έρχονταν να κάνει εκπομπή μαζί μας. Φιλενάδα, να σου πω κάτι. Όχι, δεν ξυπνάμε 5.30. Μόνο σκάτς. 5.50.
2: 5.50.
0: 5.50. Νικοκύρη, θα μας δώσεις κάτι.
2: Βέβαια.
0: Έλα, δώστα μας.
2: Καθαρή αρμή. Είναι μέσα στην πίγλα. Πρέπει και αυτούς να τους καθαρίσουμε.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε.
2: Είναι φοβερό. Λοιπόν, τώρα. Φτιάξε μια πάστα.
0: Τι, σοκολατίνα. Σοκολατίνα πάστα.
1: Φάτε
0: και χέσε τους αρμούς. Άλλη δουλειά δεν είχαμε. Συγχαρητήρια.
2: Πραγματικά.
0: Πραγματικά. Σε συγχαίρω. Σε φίλε σκολά.
2: Λοιπόν, φτιάξε μια πάστα με μαγειρική σόδα και χλωρίνη.
0: Ναι.
2: Προσοχή, μην τη φας. Λοιπόν, απλώστε στους αρμούς, αφήστε 10 λεπτά και τρίψτε κρούτσου ελαφρώς. Έτσι, μετά το τρίψιμο, φυσικά οι αρμοί έχουν καθαρίσει και όλα είναι τέλεια.
0: Πολύ
2: τόσο απλό, τόσο
0: απλό, τόσο όμορφο. Είσαι δυνατός ο Πέκτουρας. Καλημέρα και στην Ολλανδία που μας ακούνε για 25 χρόνια και μας λατρεύουν. Η Αλεξάνδρα είναι εκεί. Εσύ, όλος ο κόσμος ακούει σου. Δεν θα τρελαθώ
1: σε τέλος. Όλο τον κόσμο, πραγματικά. Υπέροχο. Και ακούστε τώρα εσείς εκεί έξω τι ακριβώς συμβαίνει στο σώμα μας όταν τρώμε μέλι. Γιατί σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν είναι ένα απλό γλυκαντικό, αλλά ένας αληθινός διατροφικός θησαυρός, αφού με την κατανάλωση του μελιού μειώνει τη χρόνια φλεγμονή που μπορεί να έχει στο σώμα σου.
0: Έλα.
1: Θωρακίζει την υγεία της καρδιάς σου. Είναι ένα φυσικό καύσιμο για τις προπονήσεις. Δηλαδή, αν δεν έχεις προλάβει να φας, φάει μια κουταλιά μέλι και έφυγες για το γυμναστήριο. Και τέλος, ενισχύει και το μικροβίωμα του εντέρου χωρίς να χρειάζεσαι κάτι παραπάνω.
0: Και εδώ θα πω εγώ ότι ναι, περνάμε πάρα πολύ δύσκολους καιρούς οικονομικά όλοι στην Ελλάδα και γενικά ο κόσμος περνάει δύσκολα. Αλλά στο μελάκι να μην τσιγκουνεύεστε τα λεφτά σας. Να παίρνετε καλό μέλι από έμπιστους.
2: Καλούς.
0: Σφιχτό δεν ξέρω τώρα, μα αυγό είναι. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω μια φορά χωρίς να μην τις κοτσάνες.
2: Ρε Μασίλη,
0: φρομιάρι.
2: Θέλω να σου πω ότι να μην είναι νερωμένο. Είναι κάποιο μέλι που είναι σφιχτό.
0: Δεν ξέρω ρε ακόμα ψητό και δεν
2: στάζει ρε παιδί μου.
0: Δεν φρωμό παππού. Άσε με ήσυχο. Να παίρνω καλής ποιότητας μέλι, αυτό λέω.
1: Το ζήχησες.
0: Σφιχτό έχει, σφιχτό.

0: Και καλημέρα Ελλάδα, έχουμε δίπλα μας και σήμερα το χορηγό μας τον Δουλευταρά που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες για ό,τι και αν χρειαστούμε για το σπίτι μας. Βλέπουμε και τις αξιολογήσεις τους αλλά και τα δείγματα των εργασιών τους και επιλέγουμε αυτόν που μας κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά τη διαφορά? Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά που έρχεται. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος είναι εδώ και θα ήθελε να κάνει ένα τηλεφώνημα για χρόνια πολλά. Είναι λέει για τον πατέρα μου, ο οποίος έχει γενέθλια την Κυριακή αύριο ή τη Δευτέρα. Σωστό, Γιωργάρα μου. Καλημέρα στην Κυριακή μας. Καλημέρα, παιδιά. Την αγάπη και τα φιλιά μας. Σας ακούμε από την Καλαμαριά. Η Ελένη είναι εδώ και μας στέλνει πολλά φιλιά. Δουλεύουμε τέτοια ώρα και σας ακούμε. Πίνουμε καφεδάκι στην υπέροχη συντροφιά. Καλημέρα στην Φιλινάδα Ντι. Πώς όμως, Ντι Σιλμίδη, κάτι τέτοιο, που έχει γενέθλια το αγόρι της, αν θα μπορούσαμε να το καλέσουμε σήμερα, λίγο δύσκολο, αύριο να το προσπαθήσουμε, γιατί έχει φύγει η ώρα, αγαπημένη μου, άρχισες λίγο να το στείλεις το μήνυμα. Σας έχουμε πει ότι τα birthday surprise πρέπει να τα στέλνετε από τις 7 έως και τις 8.30 για να μπορούμε να βάζουμε μια προτεραιότητα και να σας λέμε αν θα μπορούμε να το κάνουμε ή όχι. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Μίλτο. Και πάμε τώρα γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα, στον φίλο μου τον Σκατζόχυρο που έχει κουτσομπολιό.
1: Έλα, αγόρι μου. Μετέτρεψε το Σύνταγμα σε σκηνή νυχτερινού κέντρου. Πήρε και δυο μπουζούκια μαζί της. Βγήκε εκεί στην πλατεία, τραγούδησε, μαζεύτηκε κόσμος.
0: Ναι.
1: Πήγαν εκεί από τα πάρκα, κόβαν τα γαρίφαλα και τις πετούσαν.
0: Τα πάρκα, ναι. Η τροπή τώρα ακόμα τα γαρίφαλα τα πάρκα. Είναι καλό αυτό που είπες? Αποκλείεται.
1: Πού τα βρήκαν τα γαρίφαλα?
2: Ξέρω κι εγώ.
1: Είχα κάπου εκεί γαρίφαλα, τους πετούσαν, βλέπω κίτρινα και ροζ, είναι κόκκινα, είναι διάφορα χρωματάκια. Εν πάση περιπτώσει ήταν ένας ωραίος τζέρτζελος εκεί με την Αναστασία στην πλατεία στο Σύνταγμα.
0: Πέρασαν ωραία, αυτό έχει να κάνει κάτι το οποίο έδωσε η Αναστασία. Ελπίζουμε όμως τα πάρκα να έμειναν έτσι ανέπαφα. Πάμε γρήγορα και
2: λοιπόν,
0: στο κορίτσι μας.
2: Τώρα σας έχω τα 4 ζώδια για τα οποία τελειώνουν τα δύσκολα μετά από 2 χρόνια έτσι που ταλαιπωριόντουσαν και έρχεται η ανταμοιβή τους.
1: Ναι.
2: Είναι ο Δίδυμος, ο Παρθένος, ο Τοξότης και ο Ιχθύς.
1: Επιτέλους να φύγει, να φύγει. Να φύγει.
2: Οι Δίδυμοι έχουν νέα δεδομένα στα αισθηματικά τους. Για τον Παρθένο έχουμε ένα νέο κεφάλαιο που ανοίγει στα επαγγελματικά τους. Για τον Τοξότη οι προσπάθειές σου αρχίζουν να αποδίδουν. Η καριέρα και οικονομικά σου.
0: Σου έχει πει 1000 πράγματα τα οποία θα αλλάξουν όλη σου τη ζωή.
1: Ναι.
0: Μη σε δω ξανά χαϊρευτό. Σε λέει ότι έχει καινούριε γνωριμίε, φλερτ, ναι, οικονομικά, τέτοια.
1: Είναι η χρονιά μου.
0: Η ανάστασή σου.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Περιμένω εγώ, περιμένω.
0: Δεν θα περιμένει.
2: Πρέπει κάτι να κάνει.
0: Στην Αθηνά.
2: Και χείρα κίνη.
0: Τι σημαίνει?
1: Μην μπερδέψετε και οι δυο τώρα. Εσύ με την Αθηνά, η άλλη με τη χείρα.
0: Όχι καλέ.
2: Η άλλη με τη χείρα.
0: Βοηθάει ο Θεός, αλλά πρέπει και εσύ να πάρεις το χέρι σου.
1: Έτσι θα τα λέμε ελληνικά.
2: Μια χείρα θα τη δει.
0: Εκλέζει κάτι αυτά που είπαμε.
1: Τι
0: πες, εγώ μου.
2: Και τέλος είναι ο Ιχθύς, για τον οποίο αλλάζει το τοπίο στις σχέσεις. Χρειάστηκε να κάνει σημαντικά ξεκαθαρίσματα, αλλά τώρα πέρασαν τα δύσκολα και έρχονται τα καλύτερα.
0: Thank you very much. Bebe Rexha, Faithless New Religion.

0: Μου λέτε κάτω τα χέρια από το σκάτς, κύριε Στέλιο. Και μπαίνω μέσα, λέω θα σταματήσω. Και μιλάνε για τη μύτη και πώς έγινε τη μύτη της και τι μύτη είναι αυτή και πώς το κόκαλο λέει η άλλη, του λέει για να καταλάβει αυτός. Δεν καταλάβαινε. Βγαίνει μετά τα 15 και δεν είναι έτσι. Ποια λέτε ρε παιδιά? Για τη Βάλια λέει από το καφέ της χαράς. Πώς να ζήσω κι εγώ εδώ μέσα πραγματικά με ησυχία? Πραγματικά πώς να ζήσω? Μετά φταίω εγώ που σε λέω βρωμερίστα να τα αποδωρούσα.
1: Τι να κάνω, είχα απορίες.
0: Πονηρίσου πια. Με έχετε τρελάνει το
1: μυαλό. Μα τη λέω σαν παιδάκι, σαν κοριτσάκι. Πάνε, είχε τόσο ωραία μύτη. Και με λέει η μύτη στραβώνει μετά τα 15.
2: Κλοπές, απάντες και φθορές σε σχολεία που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη τους τελευταίους 15 μήνες κατάφερε να εξιχνιάσει η ελληνική αστυνομία. Αναβάτης μηχανής συνελήφθη στην πόλη μας εδώ στη Θεσσαλονίκη γιατί έτρεχε με 117 χιλιόμετρα την ώρα
1: πολύ, ρε.
2: Σε δρόμο με
0: τι
2: όριο λες, 50.
0: Καταρχάς είναι και πολύ, αφού είναι 90, 100, δεν πάει στην εθνική οδό, μέσα λέει.
2: Μέσα, σε δρόμος με όριο 50, μέσα στην πόλη, να φεύγει η μηχανή, δεν τέτοια κάνεις, ε.
1: Κοίτα, αν δεις τον δρόμο ελεύθερο, λίγο τον καζώνεις.
2: Θα πεταχτεί ένας πεζός.
0: Ένα παιδάκι, ρε φίλε, τι είναι αυτά που λες τώρα, δεν τρέχουμε ούτε και μακριά.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: αλλά
2: και
1: τη στιγμή
2: και έως 27, πιάσε τον λίγο κάποιος αστυνομικός, ας το βάλει μέσα να ησυχάσουμε κι εμείς.
0: Έλα, πες.
2: Έως 27 ευρώ διαφορά να γέμισμα σε μόλις 3 χιλιόμετρα απόστασης θα δούμε στο πορτοφόλι μας. Αναλύτρο για το καύσιμο.
0: Εντάξει,
2: για το ίδιο καύσιμο.
0: Για το ίδιο καύσιμο, μάλιστα. Γιατί θα βάζαμε διαφορετικό αλλιώς.
2: Όχι, ρε παιδί μου, μπορεί.
0: 27 ευρώ.
2: Ναι.
0: Σε 3 χιλιόμετρα. Ρε, λες πολλά, ρε συνάντηση.
2: Αναγέμισμα σε μόλις 3 χιλιόμετρα απόστασης.
0: Δεν καταλαβαίνω πραγματικά τι λες. Αν γεμίσουμε είναι άλλο πράγμα. Τα 3 χιλιόμετρα είναι άλλο
2: η
0: πράγμα.
2: Η διαφορά λέει ότι είναι 50 λεπτά.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, στο γέμισμα επίσης άλλα παίρνουν 65 λίτρα, άλλα παίρνουν 40 λίτρα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι θα το πιούμε. Ας μην κάνουμε τέτοια πράγματα. Ας πάμε λίγο τώρα λίγο έξω εκεί. Όλοι οι φίλοι μας λένε: παιδιά, αύριο έχω να βάλω βενζίνη και είναι σαν να τους παίρνει στην ψυχή. Έλα.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο
1: Τζέφρι. Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει καθαρίσει και στα δύο ρεύματα. Εκεί βέβαια που συναντάμε ακόμη κίνηση είναι η Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλή Σόγα, Βασιλέο Γεωργίου, Λεωφόρο Νίκη. Όλα αυτά είναι τέλεια. Ακόμη και η Τσιμισκή. Και λίγη κινησούλα έχουμε
0: που?
1: Στην Εγνατία στο ύψος των Πανεπιστημίων.
0: Μπράβο.
1: Αγίου Δημητρίου είναι τέλεια και η Λαγκαδά έχει καθαρίσει και το πρόβλημα που είχαμε νωρίτερα στο ύψος της Νεάπολης.
0: Προσέξτε, γιατί όταν επιστρέψουμε έχουμε δωράρα, 40 ευρώ δώρο επιταγή από τον Μπούφαλα Τζελάτο, το πιο γλυκό μας δωράκι σήμερα για να το απολαύσετε με βουβαλινό παγωτό το οποίο τα σπάει.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
5: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
5: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.

0: Ούτε και είναι η ώρα για να παίξουμε τα σύνδετα. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ με εσάς. Για εσάς, αφού έχουμε τον διαγωνισμό αυτόν, ο οποίος πραγματικά σου ενώνει δύο λέξεις από το μυαλό σου, βέβαια, το οποίο το χρησιμοποιείς σούπερ εσύ και ως κατζόχυρος, και σου δίνει το πιο γλυκό δώρο που υπάρχει για το μοναδικό κατάστημα Μπούφαλα Τζελάτο. Συνοδό Αριστοτέλους, αυθεντικό φρέσκο παγωτό από 100% βουβαλίσιο γάλα, πίθανες γεύσεις και τις πιο λαχταριστές ξεροψημένες βάφλες που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Δοκιμάστε τις δυνάμεις σας, φτιάξτε τη δική σας ιστορία και φύγατε για Μπούφαλα Τζελάτο και σήμερα. Θα μας δώσεις την πρώτη λέξη.
1: Βέβαια.
0: Κάτσε λίγο, τώρα θα ακουστείς.
2: Ναι. Μπαγκέτα.
0: Πώς?
2: Μπαγκέτα.
0: Μπαγκέτα. Πόρε.
3: Πριν άλλη μου έδωσε εμένα. Τώρα με έκανε. Με κόρδισε.
0: Σε κόρδισε.
3: Και είχα ετοιμάσει άλλη ιστορία, τώρα άντε να βγάλω άλλη.
2: Αφού δεν ξέρει τη δεύτερη λέξη.
0: Δεν θα του δίνει. Κατάλαβε τι κάνει. Έτσι.
2: Ναι. Και γι' αυτό κάνει μόνο με τη μία λέξη. Μάλιστα. Ιστορία.
0: Άρα μπαγκέτα.
3: Μπαγκέτα.
0: Και η δεύτερη λέξη για το φίλο μου τον Σκατζόχυρο για να παίξει δυνατά στα σύνδετα και σήμερα είναι το τυροκομείο. Πάμε! Τυροκομείο.
3: Τυροκομείο.
0: Έλα, γρήγορα, είναι εύκολο. Πάμε.
3: Σε μια σχολική εκδρομή που είχα πάει, θυμάμαι, μας είχαν πάει σε ένα τυροκομείο.
0: Ναι.
3: Ήταν τόσο ωραίο, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από το τυροκομείο. Και ξαφνικά έξω από το τυροκομείο υπήρχε και ένας φούρνος.
0: Πέντε φορές θα πέσει τη λέξη τυροκομείο, σου
3: πάστα νεύρα τώρα. Και πήρα μια μπαγκέτα και έβαλα φρέσκο τυράκι.
0: Ορίστε, εύκολο. Τι γίνεται τυροκομείο. Καλημέρα, ποιο είναι εδώ?
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, αδερφέ.
4: Ανδρέα μου,
0: καλημέρα. Ελπίζω και σε με κλευρίσει με την ίδια λέξη 70 φορές. Ο άλλος ξέρει γιατί τη λέει την ίδια λέξη 40 φορές. Γιατί σκέφτεται, πού θα την ενώσει. Τι σου είπα, μωρέ? Πάω στο τροκομείο, έχω και μια ωραία φρέσκα μπαγκέτα και βάζω ένα τυρί.
2: Δύσκολο.
3: Να σε κάνω ευκολία.
0: Γιατί χθες σε τρέλανα με το φιλί.
4: Ωραία ήταν η ιστορία.
0: Έτσι, μπράβο. Ανδρέα μου, η πρώτη λέξη και για σένα είναι η μπαγκέτα και η δεύτερη.
2: Μοίρα.
0: Μοίρα.
4: Το έχω στη μοίρα μου να κάθε φορά που πηγαίνω στο φούρνο να παίρνω μπαγκέτα γιατί είναι το αγαπημένο ψωμί.
0: Αυτό είσαι! Ωραίος ήτανε! Αν και το καλύτερο θα ήταν το έχω στη μοίρα μου που κάθε φορά που ψάχνω να βρω μπαγκέτα
2: να μην
0: την βρίσκω.
2: Ναι.
0: Αλλά θα σου τη δώσουμε την ιστορία, τα ένωσες καλά, πολύ ωραία. Η μοίρα αυτή τη μοίρα εννοούσες.
2: Αυτή τη μοίρα.
0: Πολύ ωραία. Είναι η μοίρα μου σακατεμένη. Λοιπόν, Ανδρέα, καλοφάγω το βουβαλινό παγωτό. Οκ, okay, μένεις εδώ για να γράψουμε τα στοιχεία σου. Thank you very much που μας ακούς, την αγάπη μας.
4: Ευχαριστώ πολύ.
5: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Λατρεμένο τραγούδι από το παρελθόν. The Rasmus, Living in a World Without You.

0: Τι ωραίο τραγούδι, Sober 12 to 12. Και κάπως έτσι και με τρόπο τα μαζεύουμε τα σιπράγκαλά μας εδώ πέρα, γιατί πρέπει να φύγουμε. Έλα λίγο, καλημέρα, καλημέρα. Και αν σου έχει χαλάσει το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε την λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Ακούστε το αυτό. Η επισκευή της συσκευής σας γίνεται γρήγορα, αλλά και με αξιοπιστία.
1: Βέβαια, γιατί και έχουμε τους Vodafone Tech Heroes, Βασίλη, που αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή μας με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καμία καθυστέρηση.
0: 12 μήνες εγγύηση, πάντα ευκολία που να σε εξυπηρετεί από το κατάστημα της Vodafone που είναι δίπλα σου ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή και το γραφείο, και με περισσότερα να μπορείς να μάθεις αν πας και τους ρωτήσεις εκεί στο κατάστημα της Vodafone που έχεις δίπλα σου ή στο vodafone.gr. Καλημέρα σε Εύη, σε Γιώργο, σε Δήμητρα, σε όλους εσάς παιδιά. Μερικά μηνύματα σήμερα δεν τα προλάβαμε. Έχει γίνει ένας μικρός χαμός, αλλά περάσαμε καταπληκτικά.
2: Παιδιά, και πρωινό ξύπνημα. Ο τρόπος που κοιμάστε. Τι γίνεται όταν τρώμε σφιχτό μέλι?
0: Σφιχτό,
2: σφιχτό μέλι, βέβαια. Ο Μπιλ έδωσε σαλάμι αέρο στην Άνση.
0: Στον ύπνο μου.
2: Στον ύπνο του.
0: Και το έφαγε και έλεγε: τι βλακίες κάνω και δεν τρώω. Θα τρώω κρυφά
1: από
0: από την Ιωάννη και τον Κώστα και θα παίρνω και σουβλάκια. Έτσι
2: δυστυχώς
0: μου έλεγε.
2: Η βόβα μας έσκασε και πάμε και στο poll. Στον τρόπο που κοιμόμαστε. Προσέξτε.
0: Ναι, ναι.
2: 19% αγκαλιασμένοι.
0: Έτσι.
2: 38% χωριστά.
0: Ναι.
2: Και 43% πλάτη-πλάτη. Υπάρχει πολύ αγάπη στα ζευγάρια.

0: Το Μαργαρίτη με την... Τι κοιτάτε ρε παιδιά?
1: Τα χαρτιά μας.
0: Με τον Βασίλη και με την Κατερίνα. Κάτι έχετε κάνει εσείς εκεί?
1: Τι αναφορές είναι?
0: Στις 7 ο Πέτρος και στις 9 το Ελενάκι μας. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες.
1: Μα τι καχύποπτος έχεις γίνει την τρίτη σεζόν.
0: Στα αυτά. Ciao my babies.
2: Now, what's my name?
3: Bill Nackis.
2: You're damn right.
4: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα ok. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
5: Πες το, πες το.
6: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, έλα, πες το.
6: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
8: πες το!
7: Πες το.
8: Ζου Radio!
7: Ζου 90,8.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
12: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
13: Έτοιμος για αύριο!
12: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
14: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
15: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέατρο.

0: σινεμά με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
1: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
4: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
5: Zoo News. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover από τις 11 έως τις 5 της επόμενης στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά. Νέες αυξημένες τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ έρχονται το επόμενο διάστημα. Με βαρύδασμους, ακόμη και με περιορισμό των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ και στη δημοσιότητα δόθηκε το νέο τρέιλερ του πολιτικού θρίλερ Animals με τον Ben Affleck να πρωταγωνιστεί και να επιστρέφει παράλληλα στην καρέκλα του σκηνοθέτη.
1: Καιρός.
5: Έτριος αναμένεται σήμερα ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
6: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
7: Καλώς τους. Μια πολύ όμορφη καλημέρα σε όλη την παρέα. Έφτασα κι εγώ στην ώρα μου, ακριβώς 11 καραφτρολόι. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Πίνουμε καφεδάκι, κάνουμε μπόλικο σουσού και λέμε χρόνια πολλά σήμερα στην ελπίδα, στην πίστη, στη Σοφία. Αλλά και στην αγάπη που γιορτάζουν χρόνια πολλά και στη γλυκιά μου την αδερφούλα, σήμερα τη Σοφία. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Θα περάσουμε πολύ όμορφα. Έχουμε διαγωνισμό για body fit, ετήσια σύνδρομη. Έχουμε επιτυχίες και John Legend σε λίγο. Alex Warren, Hugh Gale, Sabrina Carpenter. Ξεκίνημα της πρώτης ώρας με Ζέινα και Ζανάντο στον Τζου.

All of you στον Zoo 90,8. Τι ωραίο τραγούδι έχει τραγουδήσει ο John Legend. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Καλή σου μέρα, φιλεράκι μου γλυκό. Είναι το πρωινό τη 5η, 17 του μηνός σήμερα, 17 Σεπτέμβρη. Ένα πράγμα πιστεύω δεν θα συνηθίσω ποτέ στη ζωή μου. Να ξυπνάω παιδιά νωρίς. Αλήθεια, λέω. Περνάνε τα χρόνια. Λέω, θα το συνηθίσει. Πού θα πάει, Έλλη, δεν μπορώ. 8.30 ώρα νομίζω είναι η καλύτερη ώρα που μπορεί να με βάλει να ξυπνήσω. Δεν ξέρω πώ πάνε τα δικά σα τα κέφια. Περιμένω να ακούσω τα νέα σα. 69-31-908-908 και ξαναλέω χρόνια πολλά σήμερα στην αγάπη, στην ελπίδα, στην πίστη, στη σοφία. Γιορτάζει όμως και ο Σοφιανός, η Σοφιανή, ο Αγαθοκλής και η Αγαθοκλία. Παγκόσμια μέρα για την ασφάλεια των ασθενών και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς. Τα μην πάλι αφαίρνω τώρα και Τζένι, Ντράκιουλα.

Talk to you στον Zoo 90,8 στο ηλιόλου στο πρωινό της Πέμπτης, 17 του μηνός ημέρα. Δεν ξέρω τι κάνετε που είστε. Θέλω το σήμα σας στο Viber. Από την άλλη να σας πω ότι την Κυριακή 20 του μηνός, 20 Σεπτεμβρίου, πεζοδρομείται και η ηλιοφορονίκη στο κέντρο της πόλης μας με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που εορτάζεται από τις 16 από χθες δηλαδή μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Μία ωραία έτσι αφορμή να πάρουμε το ποδήλατό μας, το πατινάκι, τα παιδάκια και να πάμε να περάσουμε πολύ όμορφα στη Λεωφόρο Νίκης, να κάνουμε τις βόλτες μας. Αυτές τις τρεις ώρες μαζί μας έχουμε και τις ανώτερες σχολές Δέλτα που αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta36.gr και τηλεφωνικά κλείνεις μια ξενάγηση στο 2310 22 63 18. Φύγαμε τώρα για Milky, Just the way you are, στον Zoo. And we go.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
7: Ναι, το ξέρουμε.
6: Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
8: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12.
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
12: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
3: νομική,
12: διοίκηση και οικονομία,
3: πληροφορική,
12: ψυχολογία,
3: αγγλική φιλολογία,
12: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
13: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
12: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
12: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
14: Πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Έλα, πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
14: Πες το.
16: Ζου Radio.
3: Ζου 90,8.
17: Hey! We play the hits.
18: Ζου Radio.
19: Να το πεις αν σε πάρουν και σε τηλεφωνήσουν. Ζου 90,8, Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 είμαστε παρεούλα. Στο πρωινό της 5ης 17 του μηνός, ημέρα ηλιόλουστο, χωρίς έτσι σύννεφα στον ουρανό. Βλέπω ότι η κίνησή μας είναι μια χαρά. Δεν έχουμε ούτε περιφερειακό ούτε στο κέντρο. Είστε μια χαρά οδηγοί μου. Φύγαμε για επιτυχιάρες. Λίγο Eric Pritz, Tate McRae, τώρα Billie Eilish έρχεται με το Birds of Feathers στον Ζου.

0: Φοφίλια, αυτή είναι η Taylor Swift. Φήμες λένε ότι θα κυκλοφορήσει σύντομα νέο άλμπουμ. Για να δούμε. Η Ειρήνη Κακούρη on air, μέχρι τις 2 είμαστε παρεούλα στον Ζου 90,8 και οι μεγάλοι λένε ότι τα παιδιά κοιμούνται. Εγώ λέω ότι προπονούνται. Για το πρώτο γκολ, το πρώτο ποίημα που θα πούν στο σχολείο, τη βόλτα με το ποδήλατο χωρίς βοηθητικές, τη νέα τους περιπέτεια και αφού η πιο σημαντική προπόνηση γίνεται τη νύχτα, στα όνειρά τους για τη ζωή που το περιμένει, αξίζει και την πιο safe προστασία. Τα νέα παιδικά απορριφητικά ελαστικά εσόρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights από τη Μέγα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά 3 έως 13 ετών, ειδικά μελετημένα για τη νύχτα, προσφέρουν έξτρα απορριφητικότητα, μοναδικά απαλά υλικά, μοντέρνα τζιν σχεδιάκια και την άνηση που χρειάζονται για να συνεχίσουν ανέμελα στο μυαλουδάκι τους αυτή τη νυχτερινή προπόνηση για τα όνειρα της ζωής που τα περιμένει. Τα μόνα με την έγκριση της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας, αναζητήστε τα και σε επιλεγμένα φαρμακεία. Safe Nights, ασφαλής προστασία για τα πιο όμορφα όνειρα. Φεύγω σε ένα break, σε λιγάκι έρχομαι με διαγωνισμό, μη φύγεις.
1: Troublemakers! Φίλοι και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένας

0: Στολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
11: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
10: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
12: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό και ο Απόστολος Κανέλος.
10: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
13: Γεια σε όλους. Είμαι ο Σεφ Θωμάς.

0: Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
6: Σιγά τη μ***α, το μισό.
7: Αυτό μ' αρέσει.
8: Οκ. Okay.
7: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
5: Άκου

0: www.radiomeri.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 12. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί στις 10.

0: παρά 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητό. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the bomb. Zoo.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.

0: Zoo around the world. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Α, ναι, πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες εδώ στον Zoo 90,8. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. 12 γράφει το ρολόι απέναντί μου. Το ημερολόγιο γράφει 5η 17 του μηνός. Και είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Καφεδάκια ελπίζω να έχεις, γιατί παιδιά σήμερα το μάτι δεν ανοίγει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει και σε εσάς, αν μάλλον σας συμβαίνει. Σε λιγάκι φέρνω το διαγωνισμό μας που έχετε κάνει χαμό. Μία 12μηνη all-in συνδρομή από τα BodyFit. 13 BodyFit παρακαλώ. Ένα θα έχεις κοντά σου για να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα και να γυμνάζεσαι στα BodyFit. Κατσάι φέρνω, Ροζαλία, David Keita. Τώρα ο Bad Bunny έρχεται να ανοίξει τη δεύτερη μας ώρα με τον Νουβαγιό. Λέτε στον Zoo.

καλά και να είναι όλα. Αυτές είναι οι κατσάι. Στον Ζου 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική μας στους 99,5. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στο Hollywood, διότι διαβάζω ότι η Μαντόνα θα ανοίξει, λέει, τα MTV VMAs 2026, που θα γίνουν την άλλη Κυριακή. Επιστρέφει που λέτε στη σκηνή των Ευραβείων μετά από 23 ολόκληρα χρόνια. Εντάξει, τώρα έχει βγάλει και νέο άλμπουμ, είναι λογικό να τη δούμε. Η τελευταία της εμφάνιση ήταν το 2003, την θυμόμαστε όλοι, μαζί με την Britney Spears και την Christina Aguilera, και ανυπομονούμε να τη δούμε στη σκηνή τη Madonna. Olivia Dean σε λίγο, Daddy, τώρα Jonas Blue και Age of Desire.

Ραδιόφωνο Ζου 90,8. Παρέα, η καλύτερη. Μουσική, μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Τι φελούδινη φωνή. Πόσο υπέροχη. Ολίβια Ντίν και So Easy to Fall in Love στον Ζου 90,8. Και έφτασε η ώρα να γυμναστούμε, φιλαράκια μου αγαπημένα. Έχω έναν ολόκληρο χρόνο να σου τον κάνω δώρο στα BodyFit φυσικά, με σύγχρονο γυμναστήριο, ομαδικά προγράμματα, περιόριστα ισοτονικά, δωρεάν λιπομέτρηση και πρόγραμμα προπόνησης. Μία 12μηνη all-in συνδρομή στο BodyFit, 13 στη Θεσσαλονίκη παρακαλώ, με σύγχρονους χώρους, εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ομαδικά προγράμματα και όλα όσα χρειάζεσαι για να φτάσεις στο στόχο σου και να κάνεις το σώμα που επιθυμείς. Λοιπόν, αυτό που θέλω τώρα από εσάς για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα είναι να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Viber, να μου γράψετε BodyFit και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6931-908-908. Βαράτε μηνύματα. Είναι πολλές οι συμμετοχές και τη Δευτέρα θα κάνουμε την κλήρωση για τη 12μηνη all-in συνδρομή στα BodyFit τα αγαπημένα. BodyFit και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6931-908-908. Καλή σου επιτυχία. Ας κερδίσει αυτός που το θέλει περισσότερο. Bob Sinclair και World Hold On τώρα στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες. Βρωμερίσα να τα αποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρα και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία.
9: Σούπερ μάρκετ.
8: Υγεία. Μίτινγκ.
9: Λογαριασμοί.
8: Συνεργείο.
9: Υγεία.
8: Καθαρικά.
9: Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Πες το, πες το.
12: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Έλα, έλα, πες το.
12: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
11: πες το!
13: Πες το!
14: Zoo Radio!
13: Zoo 90,8.

Αυτό ακριβώς είναι ο Ζου 90,8 και εγώ είμαι η Ειρήνη Κακούρη. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Πρωινό Πέμπτης, μικρή Παρασκευή δηλαδή σήμερα. Αύριο όμως που είναι Παρασκευή κανονική, ξυπνάμε με τον Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning φυσικά ακριβώς στις 7. Και μην ξεχνάτε, έχει και το Beat the Bomb 10 παρά 20 που μπορείς να διεκδικήσεις έως 200 ευρώ. Αύριο κιόλας έχει και μεθαύριο, λάντε. Να ξέρεις, 10 η ώρα χαμός εδώ. Σακύρα τώρα και Burna Boy, Die Die, ενώ σε λίγο Νταμιάνο Ντέιβιτ, Χιούγκελ και Bruno Mars.

Τι ωραίο vibe. Dave και Thames είναι το Rain Dance στον Zoo 90,8. Καλή σου μέρα όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνει. Ελπίζω να πίνει καφέ μαζί μου. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Είμαστε στα 52 λεπτάκια μετά τις 12. Κίνηση δεν βλέπω. Ένα σημείο μόνο στον περιφερειακό, εκεί στο Παπαγεωργίου. Όσοι κατευθύνεστε προς τα ανατολικά. Κατά τα άλλα, μια χαρά είμαστε. Μαζί μας οι ανώτερες σχολές Δέλτα που αποκτάς γνώσεις, αποκτάς δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα κιόλας έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές και ένα γραφείο σταδιοδρομίας, αλλά και τις ημέρες καριέρας. Ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων να σε στηρίζουν. Ερμού 45 στη Πλατεία Αριστοτέλους για να κλείσει μια ξενάγηση και τηλεφωνικά 2310 22 63 18. Ένα break θα κάνω και έρχομαι σε πολύ, πολύ λίγο.

0: είπε.
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
3: Troublemakers.
4: Άλλες μπάλε.
3: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
5: Everyday μαλακ.
3: Καθημερινά 4 με 7.
6: It's amazing.
3: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
7: Troublemakers.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
15: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε έτοιμοι?
16: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου έρχεται το τρίτο Μασούτης Family Festival.
3: Wow!
17: Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια Μασούτης με παιχνίδια, δώρα και εκπλήξεις.
16: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hits του Zoo Radio.
3: Στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης.
18: Από τις 10 μέχρι τις 4 ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
19: Και φυσικά μαζί μας αγαπημένοι influencers.
16: Πάνος Dent, Ζαρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Σεφ Θωμάς και ο δικός μας Μαργαρίτης και Χαγιάς.
3: Σας περιμένουμε!
16: Και η είσοδος ελεύθερη.
5: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες. Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις. Live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες. Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
7: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Ο Zoo 90,8 προτείνει.
1: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
6: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
16: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
6: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητά.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Beat the Bomb!
3: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio.
1: 3.
0: Top 5.
2: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
3: Ω, ναι, πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες το μεσημέρι της 5ης σήμερα, 17 του Σεπτέμβρη, η ώρα είναι 1 και σήμερα, παιδιά, θέλω να σας πω ότι έχω το ονειρεμένο μου φαγητό, μακαρόνια με κιμά, το πιο ωραίο φαγητό του κόσμου. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 είναι το τελευταίο μας 60 λεπτό και σε πολύ πολύ λίγο θα δώσω και μια πολύ ωραία πρόταση για σήμερα 5η. Τι θα κάνουμε το βραδάκι στη Θεσσαλονίκη? Έχω επιτυχιάρες 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έλα ρόουσε λίγο με το Lovely World Show, Mickey's Mind, τώρα έρχεται το Kato και το Turn the Lights Off στον Zoo. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους.

Ωραίες αναμνήσεις έχω με αυτό το τραγούδι Ella Rose και Lovely Words των Zoo 90.8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Και εφόσον είμαστε για τα πανηγύρια, σήμερα θα σας πάω στο πανηγύρι. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που λέτε, η πλατεία Ναυαρινού, Καράκεντρο δηλαδή, μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή ελληνικής παράδοσης, μουσικής και χορού. Οπότε καταλαβαίνει σήμερα το απόγευμα, στο κέντρο της πόλης μας, διοργανώνεται ένα από τα μεγαλύτερα λέει, παραδοσιακά πανηγύρια της πόλης, με ελεύθερη είσοδο φυσικά για όλους. Μια μεγάλη μουσική παρέα από 25 μουσικούς θα γεμίσει την ιστορική πλατεία με ήχους και τραγούδια από την ελληνική παράδοση. Αν λοιπόν σήμερα έχεις όρεξη για πανηγύρι, ορίστε, το έδωσα. Alex Warren τώρα και Fever.

Τι ωραίο τραγούδι θυμηθήκαμε. Master KG, Jerusalem, στον Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη για λίγα λεπτά ακόμη στο μικρόφωνο. Σήμερα νομίζω το μυαλό μου παίζει όλη μέρα ένα τραγούδι, παιδιά, στο TikTok. Το ακούω νομίζω τις τελευταίες μέρες και φαντάζομαι το έχεις ακούσει κι εσύ. Και θέλω να μου πεις το Viber αν έχει κολλήσει και σε σένα. Αυτό που λέει όλοι μπαίνουμε στο barbershop. Λοιπόν, παίζει συνέχεια μέσα στο μυαλό μου. Μαζί μας αυτές τις 3 ώρες έχουμε τις ανώτερες σχολές Δελτά που η ιστορία τους ξεπερνάει τα 50 χρόνια. Αποτελούν σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου, 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και μπορείς να κλείσεις και μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης, Έρμου 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, να κάνεις το Δέλτα βήμα σου γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Delta360.gr και 2310-2263-18 να τους πάρεις ένα τηλέφωνο να τα δεις όλα από κοντά. Τώρα φέρνω ένα τραγούδι που πάρα πολύ το αγάπησα. Temper City, ένας ήχος πολύ διαφορετικός. Self-aware, παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
3: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Γουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
5: πες το!
1: Πες το.
5: Ζου Radio.
1: Ζου 90,8.
6: All the hits. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη στο μεσημέρι της 5ης 17 του Σεπτέμβρη και λίγα λεπτάκια μας χωρίζουν μέχρι να σας αφήσω στο Χρήστο το Κμακίδι. Έχω άλλες 5 επιτυχίες να μοιραστώ μαζί σου. Σε λίγο σε Zen και Sia με τον Dustin Don Tico Matara. Νταμιάνο David, The Second Voice, τώρα David Guetta και Forever Young παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου φυσικά.

0: Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: ρε παιδί μου, από τα τραγούδια που δίνουν πόνο. Και τι ωραίο κολάμπι είναι αυτό. Ζεν και Σία, Dustin Don, τελευταίο για σήμερα στο μεσημέρι της 5ης, 17 του Σεπτέμβρη. Είμαστε 53 λεπτάκια μετά τη μία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μαζέψω όλα μου τα πράγματα και να αφήσω το στούντιο στο Χρήστο το Κουμακίδη. Είναι έτοιμος, παιδιά, ταϊσμένος. Σας τον φέρνω αμέσως τώρα για τις επόμενες 2 ώρες με τη ζουμένια του. Μέχρι τις 4 λοιπόν, ώσπου έρχονται οι troublemakers μας, ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα που θα τα κάνουν εδώ πέρα όλα όπα. Εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευή, ακριβώς στις 11 θα είμαι εδώ με το καφεδάκι μου και να σου σουδιάσουμε. Φιλάκια πολλά!
1: Troublemakers! Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα.
2: Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Η ώρα είναι 2. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
13: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
14: Beat the Bomb!
13: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
15: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
16: Beat the bomb!
15: Zoo!
17: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.

0: Zoo around the world. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη Zoomania, 5η 17 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και τα επόμενα 120 είναι δικά μας. Θα τα γεμίσουμε θετικά vibes, παιχνίδι και φυσικά μουσικάρες με 10 στη σειρά αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Με πρώτο πολύ προσωπικό αγαπημένο, DJ Gojja και Jason Derulo, Michiko, στον Zoo.

8. Ζουμένια και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, περιμένω τα νέα σας για αυτή την Πέμπτη. Πώς περνάει για εσάς στο Viber του Ζου 6931-908-908. Και εφόσον πέσατε κατευθείαν στην παγίδα μου και σηκώσατε το κινητό, μπείτε και ένα Instagram στο profile μας, παπάκι Ζου Radio, και πάρτε μέρος στο πολύ ωραίο giveaway που έχουμε εκεί για εσάς για ένα στρώμα profile από την Greco Strom, η οποία σας περιμένει και από κοντά σας, υποδέχεται στην περιοχή της Παπάβης στα καταστήματά της, ενώ Greco Strom θα βρείτε και σε Εύωσμο και Καλαμαριά. Ή και το grecostrom.gr μπορεί να δουλέψει πολύ ωραία για εσάς. Επίσης, με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική.

Υπέροχο Σόμπερ με το Homebreaker στον Zoo 90,8 και στη Ζουμένια. Βλέπω ότι είναι σε μια acceptable, σε μια αποδεκτή γενικότερα κατάσταση οι νευραλγικές αρτηρίες του κέντρου στους δρόμους. Η κίνηση βρίσκεται κυρίως στον περιφερειακό. Για όσους πηγαίνετε προς τα δυτικά, βλέπω κάποια κοκκινίσματα στο ύψος της Τριανδρίας και μετά πάλι προς τα Πεύκα. Ενώ όσοι πηγαίνετε προς τα ανατολικά, κοκκινίσματα στο ύψος της Πολύχνης και μετά λίγο στην Τριανδρία, αλλά σύντομα καθαρίζεις από αυτό. Και όσοι είστε λίγο προς τα ανατολικά του κέντρου, εκεί στην Βασιλίση Σόλγας, στο ύψος της Μαρτίου, βλέπω ότι είναι πάρα πολύ πιεσμένος ο δρόμος αυτό το ύψος. Τώρα, μαζί μου είναι και η Telekom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σκέψη, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερή σαν τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστείτε!
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azira Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
6: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: City Student Hot Takes.
11: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
6: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
15: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
6: νομική,
15: διοίκηση και οικονομία,
6: πληροφορική,
15: ψυχολογία,
6: αγγλική φιλολογία,
15: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
16: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
15: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
6: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
15: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
17: Πες το.
18: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Έλα, πες το.
18: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Εύρετο. Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
17: Πες το.
6: Πες το.
19: Ζου Radio.
6: Ζου 90,8.
20: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Ζουμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Παρέα με τη ΔΕΗ, η οποία βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, όπως ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων με μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές τους ανάγκες. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι αυτές που είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο day.gr και εμείς τώρα πάμε να μάθουμε πώς χορεύανε κάποτε με το Insomnia, με BB Rexha όμως. New Religion!

0: popular opinion ίσως, αλλά το συγκεκριμένο μου δίνει πιο φθινοπορεινά vibes από ό,τι καλοκαιρινά. Και ας κυκλοφόρησε καλοκαίρι, πιστεύω τώρα θα αρχίσει να αγαπιέται ακόμη περισσότερο. Ariana Grande, τελευταία της κυκλοφορία, Hate That Made You Love Me, στον Zoo 90,8 και στην Zoomania 2 και σήμερα για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, όπου ο Ζούσα προσκαλεί στο 3ο Μασούτης Family Festival στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης από τις 10 το πρωί. Εκεί σε περιμένουμε για μια μέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια, διαγωνισμού και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, παρακαλώ. Μαζί μας θα είναι και η Γκανζάρ, Πάνος Ντέντς, Εφτόμας, ο Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Αλεξία Κεφαλά και ο δικός μας φυσικά Μαργαρίτης και Χαγιάς, ενώ και όλη η παραγωγή του Zoo 90,8 θα είμαστε εκεί για την παρουσίαση και τη μουσική επιμέλεια, δίνοντας ενέργεια και ρυθμό στο φεστιβάλ. Και το φινάλε FY Live σε 9 εκρηκτική συναυλία, η είσοδος και όλες οι δράσεις είναι δωρεάν, οπότε μην το χάσεις.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκία.

0: Καθημερινά 4 με 7.
1: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers. In
2: the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Ερκοντίσιον, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
12: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
13: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
14: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
13: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
14: Off, τι πάθαμε.
13: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
15: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
16: Τάκι, καφέ.
17: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
16: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
17: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
15: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
18: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
19: Beat the Bomb!
18: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.

0: στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the bomb.
1: Ζου Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρελατρίες. Zoo Mania 60 λεπτό δεύτερο. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Συνεχίζουμε παρέα. Και μου πάτε πουθενά, γιατί σε 5 τραγούδια από τώρα, λίγο πριν τις 3 και 20, παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Πόσο επικό, όσα χρόνια για να περάσουν καλά. Freed from Desire από το παρελθόν στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Λίγα δευτερόλεπτα πριν τις 3:20 δείχνει το ρολόι μου. Και κάπου εδώ παίζουμε για να κερδίσεις 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Καλημέρα σας χριστιανοί και χριστιανές. Άλλη μια μέρα προσφορά του Πανάγαθου ξημέρωσε για όλες σας. Άλλη μια μέρα για να δοξολογήσετε τον Κύριο. Ξετσίποτες.
0: Σκληρή επιστροφή, σκληρό comeback στις ελληνικές σειρές. Θέλω να μάθω ποια ήταν η κυρία, ο χαρακτήρας που μόλις ακούσαμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Θέλω να μου το στείλετε στο Viber, έτσι. Δεν παίζουμε πλέον τηλεφωνικά, το ξαναλέω γιατί βλέπω κάτι τηλέφωνα να χτυπάνε. 6931 908 908 το Viber του Ζου. Εκεί στέλνετε τις απαντήσεις σας εντός των επόμενων 10 λεπτών για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers και να πάτε να δαγκώσετε από κοντά το Korean Crunch by Stavros Varthalidis, το πιο δυνατό chicken burger της πλάσης όλης. Με ζουμερό buttermilk chicken με χρυσαφένια κρούστα, σρι ράτσα honey glaze, σαλάτα με αγκουράκι τουρσί και τσίλι και μαγιονέζα ψημένου σκόρδου με σουσάμι για εκείνο το απόλυτο crunch που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Ναι, το είπα όλο αυτό με μία ανάσα γιατί τόσο πολύ θέλω κι εγώ να δαγκώσω ένα τέτοιο μπέργκερ αυτή τη στιγμή. Μέχρι και 31 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 32 και 33 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία,

Υπέροχος Jason Derulo, Take You Dancing στον Zoo 90,8 και στη Ζουμένια. Πολύ σωστές οι απαντήσεις σας στο Viber. Η Παυλίνα Κακουδάκη από τους Σταύλους Ερίετα Ζαΐμη ήταν το σημερινό ναι ποιος είναι από τα επεισόδια που είχαν ανοίξει τον ραδιοφωνικό σταθμό Ερίετα Ζαΐμη FM των Φυλακών Καλά μου. Φίλοι Δήμητρα, ήσουν η τυχερή που κέρδισες 20 ευρώ για τα Pax Burgers σε καλή μεριά. Και πλέον στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, να το ξέρετε, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασης Magenta TV και στο wallet Magenta Pay εννοείται. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου κι αν βρεθείς, με όποιον τρόπο κι αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
3: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
6: Έτοιμος για αύριο!
3: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
10: Πες το, πες το.
11: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Έλα, έλα, πες το.
11: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
10: Πες το!
3: Πες το.
12: Zoo Radio!
3: Zoo 90,8.
13: Zoo 90,8 και Zoo Mania. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Παρέα με τη ΔΕΗ, η οποία βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.

0: ή Telecom. Και κάπου εδώ έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Χρήστος Στοκμακίδη στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας και αυτό το μεσημέρι. Όλα τα μηνύματα, τη συμμετοχή και το χρόνο εννοείται που περάσαμε μαζί αμέσως μετά ακριβώς στις 4 οι Troublemakers. Και εμείς τα ξαναλέμε αύριο το μεσημέρι ακριβώς στις 2.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΣ.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ, στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
8: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες. Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις. Live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες. Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
12: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
13: Η ώρα είναι 4.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
16: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
17: Beat the Bomb!
16: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά.

0: Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the bomb. Zoo.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα τα παιδιά. Εδώ είμαστε, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και αυτή την 5η 17 του Σεπτέμβρη σήμερα. Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα στην παρέα σας για 3 ολόκληρες ώρες.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας και χαρά σας. Κατερίνα μου, όλα καλά?
3: Παιδιά, δεν ακούω.
2: Πού να ακούσεις, άμα το πάρεις το ακουστικό ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο.
1: Ένα δευτερόλεπτο.
3: Όχι, το ένα ακούγεται και το άλλο δεν ακούγεται.
1: Αυτό γι' αυτό ξέρεις τι καλό είναι να ερχόμαστε λίγα δευτερόλεπτα να δοκιμάζουμε τα ακουστικά μας, τα θέματά μας, καταλαβες.
3: Ναι, σαν και εσάς, θα παίρνω παράδειγμα.
1: Μάλιστα. Τι έχουμε?
2: Έχουμε πρόταση βραδιάς, καλαμπούρι από το Κελεπούρι και νέα ανεργών. Mm-hmm.
3: Λοιπόν, έχουμε και τους διαγωνισμούς μας. 5 παρά 20. Λοιπόν, έχουμε το. Θα του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Οπτικά Ζωγράφος. Στις 5.30 έρχεται το παιχνίδι μας, το ξεκουμπούκωσέ το, για να κερδίσετε μία δωρεή επιταγή αξίας 20 ευρώ από Λαβή. Και παιδιά, στις 7 παρά 20 έχουμε το καινούριο μας παιχνίδι, το Γραμμάτοι, για να κερδίσετε μια δωρεή επιταγή αξίας 20 ευρώ από Καντίνα Ντελικατέσεν.
1: Πάρα πολύ ωραία, θα περάσουμε και σήμερα. Μείνετε μαζί μας. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε.

0: American Girls, εδώ είμαστε με Harry Styles. Στα 12 λεπτά μετά τις 4, καλησπέρα σε όλους αυτή την υπέροχη 5η 17 του Σεπτέμβρη.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε πρακτικοί, εργατικοί και εξαιρετικά οργανωτικοί, αλλά παράλληλα έχετε ισχυρή σύνδεση με πνευματικές αξίες. Πάμε και στις σχέσεις. Στον έρωτα χρειάζεται να προσέχετε την ανάγκη σας, να ελέγχετε υπερβολικά τις καταστάσεις. Να πούμε και χρόνια πολλά στην σοφία, στην πίστη, στην ελπίδα, την αγάπη, στον Αγαθοκλή, στον Ολυβιανό, στον Παντολέον και στον Πηλέα.
2: Mm-hmm. Αυτά. Πηλέα.
1: Ο Πηλεύς ή Πηλέας.
2: Πηλεύς, γεια σου, ναι. Πηλέα. Γιορτάζει, δηλαδή, είναι ο Πηλέας και δεν είναι η Πηλέα η περιοχή.
1: Όχι, είμαστε... όχι, είναι ο Πηλέας.
2: Ο Πηλέας, μάλιστα. Στο radio.gr, εφαρμογές Spotify, Energy Drama στο 88,9 και στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε τώρα. Άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Έρχεται και παίζει στο Zoo.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, guys, στα 20 μετά τις 4 και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Γενικά, καλή είναι η κατάσταση. Το κλασικό θεματάκι έχουμε εκεί στα νοσοκομεία, στον περιφερειακό. Όχι κάτι τρελά σοβαρό όμως, όπως άλλες φορές.
2: Σας έχω φέρει μια πάρα πολύ ωραία έρευνα. Παιδιά, έχει μπατζίδες και μπονόμπο, έχουν κύκλους φίλων όπως οι άνθρωποι.
0: Έλα, ρε.
2: Απίστευτο. Οι χιμπατζίδες, παιδιά, τείνουν να επικεντρώνονται περισσότερο σε ένα μικρό αριθμό πολύ στενών συντρόφων. Οι μπονόμπο κατανέμουν πιο ομοιόμορφα την κοινωνική τους επαφή και διατηρούν πιο ευέλικτα δίκτυα ακόμη και πέρα από τα όρια της ομάδας τους. Mm. Με την ηλικία, παιδιά, οι χιμπατζίδες περιορίζουν περισσότερο τον κοινωνικό τους κύκλο, όπως και οι άνθρωποι, επιλέγοντας λιγότερους αλλά στενότερους συντρόφους. Αυτό δεν παρατηρείται στον ίδιο βαθμό με τους μπονόμπο. Απίστευτο.
0: Μπράβο.
2: Ναι, το βασικό συμπέρασμα αυτής της έρευνας είναι ότι η ανάγκη για να μοιράζουμε τον περιορισμένο χρόνο και την κοινωνική μας ενέργεια ανάμεσα σε διαφορετικά επίπεδα σχέσεων φαίνεται να έχει βαθιές εξελικτικές ρίζες και να μην αποτελεί αποκλειστικά ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Συμβαίνει και στους μπονόμπο και στους χιμπατζίδες.
0: Μπράβο και στους μπονόμπο, μπράβο και στους χιμπατζίδες. Μπράβο και σε εμάς για το κουράγιο μας.

0: Hozier και του Sweet στο Zoo 90,8. Παρέα με την Nova είμαστε, παιδιά, και σήμερα φυσικά την αγαπημένη μας Nova, η οποία έτσι, αν είσαι και εσύ στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. 3 μηνάκια δωρεάν λοιπόν στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάζεις το παντού app, σκανάρεις την αποδείξή σου και παίρνεις τον deal, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ιδέα δεν έχω. Είναι η πρόταση που σας έχω για σήμερα και είναι το όνομα της παράστασης του Αριστοτέλη του Ρίγα. Stand-up comedy δηλαδή, θα πάμε να δούμε. Στο Soul SKG εμφανίζεται σήμερα. Αριστοτέλης Ρίγας είναι αγαπημένος. Έχει ένα φοβερό beat για τα Τρίκαλα που είναι η γενέτειρά του στο YouTube. Να το δείτε όπως και δίποτε.
0: Ωραία, ωραία να πάμε σήμερα.
2: Ωραία, ναι, γιατί όχι.
0: Τέτοιο, έτσι. Λοιπόν, σας αρέσει. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break τώρα και ερχόμαστε γρήγορα πίσω.
3: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
4: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλιφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε, ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
6: Μαζευτείτε! Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
5: Συντονιστείτε!
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς στη Σκόντα, η νέα έκθεση Σκόντα Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
13: Λογαριασμοί.
12: Υγεία.
13: Σούπερ μάρκετ.
12: Μίτινγκ.
13: Συνεργείο.
12: Υγεία. Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / your health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135

0: Φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουά και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
0: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις. Πες το, πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρετο!
0: Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
5: Πες το!
4: Πες το.
5: Zoo Radio!
4: Zoo 90.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Ordinary και Zoo 90,8. Alex Warren στα 40 λεπτά μετά τις 4 και στη στιγμή που θα παίξουμε το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Ξέρετε τι είναι αυτό? Ένα τραγούδι που πέρασε έτσι σβέλτα. Του βάλαμε νεύτη, τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Μην κοιτάς περίεργα.
2: Δεν σε κοιτάω σένα.
1: Εσείς πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό το τραγούδι, να μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908, να μας πείτε σωστή απάντηση και να κερδίσετε. Να κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου αξίας 70 ευρώ σαν Optic από τα Οπτικά Ζωγράφος.
0: Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος, παιδιά. Ολοκένουριο, στυλάτο, ό,τι πρέπει για τα ματάκια σας. Έτσι, για να αλλάξετε, ρε παιδί μου, λίγο και την ψυχολογία σας και το είναι σας. Κατάλαβατε. Οπότε πάμε να ακούσουμε τώρα σε ποιο τραγούδι έχουμε βάλει νεύτη σήμερα και τηλεφωνείτε κατευθείαν, γιατί είναι πανεύκολο, στο 2310-232-908.
3: Του βάλαμε νεύτη! Νεύτη!
4: Νεύτη!
0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι στο οποίο βάλαμε νεύτη. 2-3-10-2-32-9-08. Μας λέτε τη σωστή απάντηση, τον τίτλο δηλαδή του τραγουδιού και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου γίνεται κατευθείαν δικό σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. 2-2, ρε φίλε. 2-2. Γεια σας. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, το όνομά σας.
5: Τώρα ακούγομαι, ναι, μου ακούω. Mm-hmm. Καλά, εύκολο, πολύ ήτανε.
0: Το όνομά σας?
5: Εγώ είμαι Κική.
0: Κική?
5: Ναι, ναι.
0: Κική, από πού μας τηλεφωνείς καταρχήν, έτσι, τι κάνεις, πού είσαι, πες μας λίγα πράγματα για σένα.
5: Καλά, είμαι, βρίσκομαι στο αμάξι, πηγαίνω στο Κόσμος.
0: Mm-hmm. Βόλτα, ψώνια.
5: Ελπίζω λίγο απ' όλα.
0: Τέλεια, για πες μας ποιο τραγούδι ψάχνουμε.
5: Το Μπαγκαράγκα.
0: Μπορείς να πάρεις ό,τι θες από τα Κόσμος, εκτός από γυαλιά ηλίου, γιατί αυτά τα έχεις, τα κέρδισες.
5: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Κική.
6: Όρθιοι!
0: Που ακούς Ζου 90,8. Μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Δεν πας πουθενά και εμείς πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε.

0: Ticket to the max. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα στο Zoo 90,8. Και δεν ξέρω αν σας έχει τύχει έτσι να μετακομίσετε κάποιες φορές και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ ή να πηγαίνετε σε ένα σημείο στο σπίτι που δεν υπάρχει ποτέ σήμα. Εγώ το παθαίνω αυτό, παιδιά, στην τουαλέτα. Που το θέλω το σήμα πάρα πολύ, η αλήθεια είναι.
1: Όσο να είναι, χρειάζεται.
0: Δεν θέλει, ρε παιδί μου, και να συνεργαστεί το WiFi. Σίγουρα μας έχει τύχει όλους. Τώρα όμως το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις, παιδιά, πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου όπου θέλεις. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Μία Ηλίτσα Πατέρα, δεύτερη Κατερίνα Καρακιτσάκη στις αστρολογικές προβλέψεις. Και ήρθε η ώρα για τα τρία ζώδια που είναι τοξικά αλλά ακαταμάχητα, σημειώστε το αυτό. Είναι ο Σκορπιός, μυστήριο, ένταση και βλέμμα που σε μαγνητίζει. Μπορεί να μην είναι εύκολος άνθρωπος, αλλά η χημεία μαζί του δύσκολα αγνοείται. Δίδυμος, απρόβλεπτος, παιχνιδιάρης και γεμάτος αντιφάσεις. Μπορεί να σε τρελάνει με τη συμπεριφορά του και 5 λεπτά μετά να σε κάνει να γελάσεις. Και είναι και ο Λέων, έντονη προσωπικότητα, αυτοπεποίθηση και ανάγκη να έχει τον πρώτο ρόλο. Μπορεί να έχει τα red flags του, αλλά η γοητεία και η παρουσία του είναι δύσκολο να περάσουν απαρατήρητες.
0: Πάρα πολύ. Αλλά με λίγα λόγια, δηλαδή, επειδή πας να το γλυκάνεις λίγο. Ναι. Είμαστε τοξικοί και οι δύο.
2: Είμαστε, έτσι. Αλλά εντάξει. Παιχνιδιάδιδες.
1: Έβλεπα προχθές ένα ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένα ποντίκι. Mm-hmm. Και πήγε να ρωτήσει ένα λιοντάρι πώς χρονών είσαι. Mm-hmm. Πώς χρονών είναι, ρε παιδί μου, αλλά το ρώτησε αγγλικά. How λιονταριού.
0: Ωραία. Θα μπορούσα να το ρωτήσω και εγώ αυτό, όχι μόνο το ποντίκι. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
3: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
4: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
5: Προσοχή, ομάδα! Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα!
6: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
7: Έτοιμος για αύριο!
6: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
8: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
9: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
8: Εσύ, ειδική αγωγή?
9: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
8: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
9: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
8: Πανεπιστήμιο Philips.
9: Your University, your choice.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο

0: πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
0: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Μεγάλη προσφορά!
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά!
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
6: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
6: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
6: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
6: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Πληροφορίες λέοντος αφού 3.
6: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
8: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
10: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
8: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
11: Beat the Bomb.
8: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
12: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
13: Beat the Bomb.
14: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα ρε παιδιά. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα, Troublemakers και Zoo 90,8. Αυτό το 60 λεπτό έχει πολύ ωραία θέματα και πράγματα.
2: Έχει τα νέα των ανέργων και έχει και το παιχνίδι μας, το Ξεμπούκο Σέτο, για μια δωροπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.
3: Έχουμε και το χρυσό μας κουκουνάρι στο τέλος της ώρας, δεν το ξεχνάμε.
1: Ξέρετε τι άλλο έχουμε τώρα που μόλις έσκασε? 20 διπλές προσκλήσεις για την avant premiere σήμερα, παιδιά, του Resident Evil που θα γίνει στο Σινέ Αύρα και θα γίνει χαμός. Τα λατρεύω εγώ έτσι τα Resident όλα. Και θα τα δείτε και πρεμιέρα. 20 διπλές θα δώσουμε. Να έχετε το νου σας.
3: Χαμός.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε όμως τώρα. Jamaican και Bam Bam έρχεται στο Zoo 90,8 και παίζει

0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
1: Βεβαίως, έχουμε κίνηση στον περιφερειακό, αρκετή θα έλεγα, εκεί στα νοσοκομεία και όπως έχεστε από Ευκαρπία, που ξεκινάει πολύ πίσω από τα Νταμάρια και φτάνει μέχρι περίπου την έξοδο για Πεύκα. Έχουμε αναφορά για ατύχημα εκεί, να έχετε το νου σας. Επίσης, σε αυξημένη κίνηση έχουμε στα φανάρια της Μίκη Θεοδωράκη, στη Λεωφόρο Στρατού, εκεί στην Πολύχνη, νομίζω ξεκινάει για το φεστιβάλ της ΚΝΕΟ που να είναι, οπότε να έχετε το νου σας όσοι πάτε προς τα εκεί. Η Μίκη Θεοδωράκη έχει τα θεματάκια της, η Καρατάσου Παλαιού Σταθμού το ίδιο. Στο κέντρο είναι καλά τα πράγματα, προτιμήστε το.
2: Έχει πάμε... ζέστη σήμερα.
3: Όχι ρε, γιατί.
2: Εγώ δεν το αισθάνομαι.
3: Okay. Να το χαμηλώσουμε.
2: Όχι, όχι, πες.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι είναι οι αριθμοί που θεωρούνται τυχεροί και άτυχοι σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Για παράδειγμα, το 3 θεωρείται τυχερός και σημαντικός αριθμός, συνδέεται με την ισορροπία, την τελειότητα και την τύχη στον χριστιανισμό. Παραπέμπει στην Αγία Τριάδα και στον Ινδουισμό υπάρχει η Τριμούρτη. Το 4 θεωρείται άτυχο στην Ανατολική Ασία, σε Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα και Βιετνάμ. Η προφορά του μοιάζει με τη λέξη θάνατος σε αρκετές από αυτές τις γλώσσες, γι' αυτό το θεωρούν γρουσούζικο. Το 8 είναι πάρα πολύ τυχερός αριθμός στην Κίνα. Η προφορά του συνδέεται με τον πλούτο και την ευημερία. Η αιμονή με το 8 ήταν τόσο έντονη ώστε οι Ολυμπιακοί του Πεκίνου ξεκίνησαν στις 8 Οκτώβου 2008 στις 8 και 8. Και 8 δευτερόλεπτα.
1: Απίστευτο.
3: Το 13 θεωρείται άτυχο στη Δύση, αλλά τυχερός στην Ιταλία. Το 17 είναι άτυχο στην Ιταλία. Και το 18 είναι τυχερός στην εβραϊκή παράδοση, γιατί συνδέεται με τη λέξη τσάι που σημαίνει ζωή. Κάει κάπως.
2: Το 7 δεν το έχεις μέσα, που θεωρείται το πιο lucky 7 και φρουτάκια και τα πάτα και καζίνα και όχι.
3: Μάλλον στους τζογαδόρους είναι το 7.
2: Λοιπόν, τώρα, προσέξτε λίγο, έχουμε πρεμιέρα σήμερα και 20 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, παιδιά, και όχι οποιαδήποτε πρεμιέρα. Μιλάμε για το Resident Evil, το οποίο πάρα πολύ μας αρέσει. Δράση. Τι να σας λέω τώρα, ιδίως για αυτή την πρεμιέρα λένε όλοι τα καλύτερα. Έχει πάρει πολύ καλές κριτικές, ρε παιδί μου.
3: Mm-hmm.
2: Οπότε θέλουμε να δώσουμε 20 διπλές.
3: Τι ωραία.
2: Όχι δική. Μία, ούτε δύο, ούτε 10, ούτε 15.
1: Πώς, για πες.
2: 20. Πώς θα τις κερδίσετε. Στέλνετε στο Viber του Ζου το ονοματεπώνυμό σας. Μόνο το ονοματεπώνυμό σας θέλουμε.
3: Τίποτα άλλο.
2: Τίποτα. Στο Viber του Ζου.
3: Στο 6931908908.
2: 20 διπλές τώρα. Στείλτε στο Viber ονοματεπώνυμο για να κερδίσετε μία από τις 20 διπλές προσκλήσεις σήμερα. Για σήμερα το βράδυ είναι η πρεμιέρα. 10 και 4 στο Σινέ Αύρα. Πάμε να συνεχίσουμε.
1: Oh, yeah.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 20 λεπτά μετά τις 5 και πάμε λίγο να ακούσουμε τα κοτσομπολιά μας.
1: Γιατί γελάς?
2: Γελάω γιατί πριν ανοίξουμε τα μικρόφωνα κάνει εδώ η Γκοθού.
0: Στέλνουμε κάτι πράγματα, ρε παιδί μου, στο ομαδικό. Αν καμιά φορά μας κλέψουν τα social, τι έχει να γίνει? Ψωμάκι θα δώσουμε.
3: Εν τω μεταξύ, το στείλεις και σε λάθος ομαδικό.
0: Εντάξει, ευτυχώς ήταν η Ειρήνη μέσα.
3: Δικός μας άνθρωπος.
2: Δεν ήταν πολύ λάθος. Ναι. Πάμε τώρα στα νέα των ανέργων. Ο Weekend, φίλε Μαργαρίτη, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη μουσική. Mm-hmm. Παρόλο το διάλειμμα που έκανε και μίλησε έτσι στο GQ, λέει ότι αφού έκανα την εποχή, το κατάλαβα, συνειδητοποίησα ότι η μουσική είναι αυτό που θέλω να κάνω, να δημιουργώ. Και να εμφανίζομαι ζωντανά.
0: Για μένα το έκανε. Τον έχω στείλει 100 μηνύματα. Βάστα, The Weekend, κάποια στιγμή θα έρθω.
2: Η Kim Kardashian και ο Lewis Hamilton έκαναν ρομαντική βόλτα με σκάφος στη λίμνη Κόμο.
3: Wow.
2: Πού θα έκαναν? Στην Κυριοπηγή με το βαρκάκι, την τριαντάρα μηχανή. Στη λίμνη Κόμο θα έκαναν, Κατερίνα.
3: Τι ωραία, ρε παιδιά, Ιταλία, έτσι ρομαντικά. Kim Kardashian.
2: Η Μαντόνα, φίλε Μαργαρίτη, θα ανοίξει τα MTV VMAs 2026.
0: Μπράβο, ρε Μαντό. Μα καιρό ήταν, ρε παιδί μου.
2: Και επιστρέφει στη σκηνή των βραβείων μετά από 23 χρόνια.
0: Και με πάρα πολλά
2: υποψηφία. 11 βραβεία.
0: Πιστεύω θα κάνει τρομερή έναρξη.
3: Πόπο, είμαι σίγουρη, παιδιά. Εντάξει, είναι η βασίλισσα της pop.
2: Καλύτερη έναρξη από αυτή που έκανε στο Μουντιάλ με τον Ρονάλντο δίπλα και τον Ροναλντίνιο. Να είναι έτσι. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό και στην αυλία του Ρέμο. Έρχονταν ο Ροναλντίνιο. Να βλέπαμε καλύτερη
2: σωστό,
0: από
2: σωστό.
0: Τη Μαντόνα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.
3: Τον φάγανε τα κυκλώματα, παιδιά.
0: Το Ροναλντίνιο.
2: Η Βάλια που μας έλεγε εδώ χθες η Κατερίνα από το καφέ της Χαράς, ναι. Την ξέρουμε όλοι.
3: Ναι.
2: Έγινε ρεπόρτερ, λέει. Έφη Ερασιά είναι το όνομά της, κατά κόσμον. Και εμφανίστηκε στο Μέγκα να κάνει ρεπορτάζ. Ενώ είχε πει το 2021 ότι δεν θέλει να ασχοληθεί με την τηλεόραση, σπούδαζε νομική τότε. Mm. Μάλλον το γύρισε τώρα στη δημοσιογραφία.
0: Μπράβο,
2: μπορεί να κάνει δικαστικό ρεπορτάζ και γι' αυτό. Και χώρισε ο Τζέι Μπάλβιν, δεν ήξερα ότι είναι καν μαζί με το μοντέλο τη Βαλεντίνα Φερέρ. Και είχαν και γιο από το 2021.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, κάνανε μία ανακοίνωση και λέει ότι θα στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του γιου μας.
0: Τρανκύλα.
2: Τρανκύλα, έτσι ακριβώς. Είχαν γνωριστεί το 18 στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ Σίγο Εστρανιεδόντε.
0: Α, όπως είχε γνωριστεί και η Κάτια Ζουγόλη με το Σάκη Ρουβά.
3: Αχ, ναι, καλέ. Και από τότε είναι μαζί, έχουν 5 παιδιά. Τι ωραία. Αλλά είχε happy end αυτή η σχέση.

0: Τι τρέπεσαι, εσύ δεν έλεγες ότι αν δεν έκανες ραδιόφωνο θα κάνεις καριέρα σε συγκρότημα?
1: Ναι, όχι, με άκουσα απότομα και τρόμαξα.
0: Σκέψου εμείς. Είμαστε με το κινητό και καμιά φορά τραγουδάς. Δόξα τω Θεώ, τώρα όμως έφτασε η ώρα να τραγουδήσει με κλειστό το στόμα ή μάλλον με μπουκωμένο.
2: Ακριβώς, η Κατερίνα η Μπουκώστρα ψάχνει την Ξεμπουκώστρα. Είναι το παιχνίδι μας, το ξεμπούκωσέ το. Τι, σπουδαίο παιχνίδι είναι. Αυτά τα δύο παιχνίδια τα αγαπημένα μας. Έχει βάλει ένα τραγούδι στο στόμα της και το τραγουδάει με κλειστό το στόμα. Μπουκωμένο δηλαδή. Εσείς πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό. Να μας πάρετε τηλέφωνο στο 2310-232-908. Να την ξεμπουκώσετε και να πάρετε δώρο μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή που έχει σίγουρα κοντά σας ένα κατάστημα, αφού έχει 8 καταστήματα, και φυσικά υπάρχει και το lavijewelry.gr.
0: Πάρα πολύ ωραία, είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Ακούστε προσεκτικά, σας παρακαλούμε, και τηλεφωνήστε από τώρα στο 2310-232-908.
1: Αφού δεν έκανα καριέρα ως τραγουδίστρια με ανοιχτό το στόμα, μήπως να κάνω με κλειστό?
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Το αρχίζω και το σκέφτομαι.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Πάμε λοιπόν να την ξεμπουκώσουμε.
3: Ξεμπούκωσέ το.
0: Μπράβο, έδωσες πάλι αυτό. Έδωσες ψυχή, έδωσες ψυχή. 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο τραγούδι είναι αυτό το οποίο τραγούδισε η Κατερίνα με μπουκωμένο το στόμα? Τηλεφωνείτε μας, το λέτε, και ένα υπέροχο, φανταστικό κόσμημα λαβή γίνεται δικό σας. Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
4: Παντελής.
0: Παντελής.
4: Ναι.
0: Γεια σου ρε φίλε Παντελή, από πού μας τηλεφωνείς?
4: Εύωσιμο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι είναι αυτό που λέει η Κατερίνα με μπουκωμένο στόμα?
4: Ναι, το Golden.
0: Μπράβο, yeah! Παντελή. Ένα υπέροχο κόσμο από Λαβή έγινε δικό σου, φίλε Παντελή.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
5: Όρθι.
0: Που ακούς ζωή 90,8. Φυσικά. Μένεις τώρα στο ακουστικό σου, Παντελή, για να πάρουμε τα στοιχεία σου. Και εμείς πάμε γρήγορα σε ένα break και επιστρέφουμε.
6: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
7: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
6: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
8: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις, και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
14: Επόμενος.
15: Ναι, ναι, ναι.
14: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω, τώρα. Ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
18: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
17: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
19: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
20: και ο Απόστολος Κανέλος.
17: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
21: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
17: Ο Μαργαρίτης.

0: Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Πες το.
3: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Έλα, πες το.
3: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
2: Πες το.
0: Πες το.
4: Ζου Radio.
0: Ζου 90,8.

0: Fever Dream και Alex Goren. Εδώ είμαστε, ζου 90,8 και έχει φτάσει ώρα για την κρίνια μου.
1: Oh, yeah.
2: Η κρίνια του Μαργαρίτη.
0: Σήμερα θέλω να τα βάλω με τις γάτες.
3: Γιατί?
0: Ναι, γιατί να σας πω κάτι. Με μια συγκεκριμένη κατηγορία γάτων. Αυτές που κάθε βράδυ έξω από το σπίτι μου πατακιούτα, πατακιούτα.
3: Να σου πω λίγο κάτι. Μια φορά το χρόνο είναι.
0: Προτού με χαλάσετε το θέμα για άλλη μια φορά. Έτσι, δεν πρόλαβα να το τελειώσω. Μια φορά το χρόνο είναι. Να πω ότι ναι, πέφτω να κοιμηθώ, ρε παιδί μου. Και έχω τα παράθυρα ανοιχτά να μπαίνει αυτή η δροσούλα. Και γίνεται αυτό.
3: Δεν είναι έτσι ακριβώς.
0: Ωραία, να το
1: πω.
0: Για κάνε. Αυτό είναι μηχανάκι, κουνούπι.
3: Δεν είναι έτσι. Είναι κάπως αλλιώς. Λίγο τον τόνο να το πας πιο κάτω. Σαν μωρά
0: αυτό κάνει. Μαλώνουν ρε εσύ. Α. Αυτός κάνεις το μάλωμα. Εγώ λέω για το... Σκύλο. Λοιπόν, σήμερα τον Πέτρο τον βάλουμε να κάνει τη γάτα που κάνει σεξ.
3: Α, ναι.
1: Λοιπόν, Πέτρο, αν ακούς αυτή τη στιγμή στον δρόμο, κάνε προπόνηση τη φωνή γάτα αναπαραγωγή.mp3 και έλα να την πέτρο.
0: Εγώ νομίζω κάνουν ένα...
3: Και μετά νευριάζουν οι
1: γιος
3: και κάνουν ένα...
1: Μάλιστα.
3: Τι φταίνε οι ακροατές.
0: Ρε, εσείς γελάω τόσο πολύ με τον Βασίλη, δεν αντέχω, γράφει εδώ πέρα μια Σοφία. Ας δω εμείς να πώς γελάμε. Κάτω άλλη μια, ρε Βασίλη. Λοιπόν, ακούστε, μπορώ να κάνω τώρα. Θα κάνουμε τρεις γάτες, δες τώρα, τι ωραίο θεματάκι βγήκε. Θα κάνουμε τρεις γάτες, είμαστε εμείς τρεις γάτες που κάνουμε ό,τι κάνουμε και μετά μάλλον...
3: Α, τρεις γάτες.
0: Τρεις γάτες, αυτού τρεις είμαστε.
3: Μάλιστα.
0: Τι θα είμαστε, δύο γάτες, είμαστε τρεις. Όχι εσύ ρε παιδί μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
3: Ναι.
0: Ξεκινάμε, είναι βράδυ, πέφτω εγώ να κοιμηθώ τώρα, αφήνω λίγο η κουρτίνα να αερίσει, μόλις πάει να με πάρει, σταμάτα λίγο. Είναι βράδυ, πέφτω να κοιμηθώ και μόλις πάει να με πάρει ωραίος ο ύπνος και έτσι η κουρτίνα δροσούλα.
3: Παιδιά, θα μας διώξουν σίγουρα.
0: Μας διώξουν σίγουρα, αλλά...
1: Αυτό είναι ένα πολύ καλό για να μας διώξουν.
0: Δηλαδή,
1: αν το βάλει κάποιος, πόσα όν έχετε κάνει, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια, πολλά, αυτό είναι σίγουρα στο top 5 για διώξιμο.
0: Ρε παιδιά, αλλά ένα τέταρτο κάνατε τις γάτες, ρε γάμο. Έλα λίγο, Tom Craft, Loneliness!

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. I Run και Heaven's Ring 90,8. Τι έχουμε?
1: Έχουμε το χρυσό μας κουκουνάρι. Και το δίνουμε μισό λεπτάκι.
2: Πού να το βρεις, μωρί, πού να το
0: βρεις. Τρία λεπτά ταπεινές.
2: Ρέι πάρτι το έχετε κάνει εδώ μέσα.
1: Παιδιά, το χρυσό μας κουκουνάρι το δίνουμε στον πολύ αγαπημένο μας κύριο Τζόρνταν Ζίχνη.
3: Γεια σας, φίλες και φίλοι. Σήμερα στο μενού έχει πατάτες με φασολάκια και κοτόπουλο. Από το Μοσχούδι, Νέα Ζήχνη Σερών. 7-8 φαγητά κάθε μέρα κάνει. 7-8 φαγητά κάθε μέρα. Αγκουροντομάτα τζίκα, κρεμμύδι κυρκύρι, πιπεριά έχουμε αβδερβίσει, φέτα τυρί ευγενιάδη, ψωμί μπίκατζικ και τσίπουρο πάντα στέφω.
0: Έχουμε κάνει διαφήμιση εδώ.
3: Γεια σας, καμάν αμάν, καλή μας όρεξη.
0: Να είσαι καλά.
4: Αυτό είναι διαφήμιση ή απλώς λέει τα επίθετα του? Ξέρω εγώ, έχει ο Μπαξές δίπλα ο Ζέκατζικ και φτιάχνει.
0: Λέει προφανώς τα τοπικά προϊόντα.
1: Ναι, ναι, ναι, από εκεί που τα πήρε, παιδιά.
4: Δεν ξέρω ούτε ένα, ρε παιδί μου. Αν είναι μπράντες αυτές δηλαδή.
0: Είναι από εκεί, ρε παιδί μου, του χωριού. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, αυτό, ρε παιδί μου. Όπως υπήρχε όταν πάμε Ολυμπιάδα, λέμε φέτα ντάντου, το ψωμί, το πείραμα.
0: Αυτή η ντάντου εδώ πέρα πρέπει να χτίσει άλλο ένα στούντιο.
4: Φέρει τι ξενομιζήθρε εδώ πέρα να κερνάει.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Προσοχή, ομάδα! Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
8: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
9: Έτοιμος για αύριο!
8: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
14: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
15: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Αχ, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατασκευή.

0: ψυχιατρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
6: Beat the Bomb!
5: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
6: Μετρητά.
5: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
7: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
8: Beat the bomb!
7: Zoo!
9: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα ρε παιδιά.
2: Έλα.
1: Άιντε και μπαίνουμε τελική ευθεία. Τρίτη ώρα, Κατερίνα.
2: Έτσι, ήρθε και η τρίτη ώρα.
1: Ήρθε και η τρίτη ώρα. Απίστευτο, ε. Έτσι θα έρθουν και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και το καλοκαίρι ξανά για να πάρουμε άδεια.
3: Και σύνταξη και μετά πεθάνουμε.
2: Έλα, ρε, σταμάτα.
1: Θα μπορεί να πεθάνουμε πριν πάρουμε τη σύνταξη, κάτσε.
3: Σωστό και αυτό.
2: Σταματήστε.
1: Με τέτοια εδώ μέσα πίεση και άγχος.
2: Τέτοια πίεση και άγχος. Από αύριο δεν θα έχετε πίεση και άγχος.
1: Και αύριο και Δευτέρα. Τι ωραία. Να περάσει καλά, να περάσουμε κι εμείς ακόμη καλύτερα που θα λείπεις. Λοιπόν, τι έχουμε.
3: Πού θα πάει, δεν μας είπε.
2: Θα πάω σε νησάκι.
1: Στην Πάρο δεν είπε.
2: Ήρθε η ώρα να πάω και εγώ τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
1: Πάρο δεν είπε ή Αντιπάρο.
2: Ναι,
1: Πάρο ή Αντιπάρο.
3: Εσείς θα πάνε να κάνει εκεί πέρα. Στο Μπαρμπαρόσα θα πάει, θα γίνεται χαμός. Εκεί δεν είναι.
1: Α, φάει ρε φίλε, έβγαλε ένα κάρο λεφτά βγάλαμε. Πάει πρώτο τραπέζι παντού θα είναι.
3: Νομίζω δεν θα είναι και με μωρά, θα είναι με φίλες.
2: Ναι, ναι, με μια φίλη μου θα πάμε.
1: Πάνε για να γνωρίσουν. One night stand θα κάνουν.
3: Τρεις μέρες, τρία one night stand, μια χαρά. Βασικά προλαβαίνουν και παραπάνω.
2: Κάτσε να δούμε πρώτα τι παίζει εκεί και μετά.
1: Αλλά μια χαρά θα βρείτε τώρα.
3: Στο πρώτο δύο ώρο θα έχει το αλέτσι μέσα τώρα.
2: Σταμάτα ρε.
1: Όχι την τουαλέτα, στο αμάξι. Για πες.
3: Έχουμε αυτή την ώρα το παιχνίδι μας το γραμμάτο. Για μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν.
1: Τέλεια.
2: Έχουμε και πληροφορίες που δεν χρειάζεται να ξέρετε και τη viral είδηση.
1: Τώρα ξέρετε τι έχουμε.
3: Όχι.
1: Παπαούτε.

Zoo 90,8. Παρέα, η καλύτερη. Μουσική, μόνο επιτυχίες. Zoo 90,8. Πες με, τις επιτυχίες.

0: Sabrina Carpenter, εδώ είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 6. Καλησπέρα σε όλους σε αυτή την υπέροχη Πέμπτη σήμερα, έτσι, στο Zoo 90,8. Και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται σήμερα Πέμπτη.
1: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε πρακτικοί, εργατικοί και εξαιρετικά οργανωτικοί, αλλά παράλληλα έχετε ισχυρή σύνδεση με πνευματικές αξίες. Στη σχέση σας πάμε τώρα. Στον έρωτα χρειάζεται να προσέχετε την ανάγκη σας να ελέγχετε υπερβολικά τις καταστάσεις. Να πούμε και χρόνια πολλά στην σοφία, στην πίστη, στην ελπίδα, την αγάπη. Στον Αγαθοκλή, στον Ολυβιανό, στον Παντολέον και στον Πιλεύς.
2: Πιλεύς. Zoo.gr, έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify. Να στείλουμε χαιρετισμούς και στην Αλεξανδρούπολη, Metro FM 97,8.
0: Φιλιά, φιλιά.
1: Και πάμε τώρα στην πληροφορία που δεν χρειάζεται να ξέρετε. Στον Κρόνο θα μπορούσες θεωρητικά να επιπλέψεις αν υπήρχε μια απίστευτα μεγάλη μπανιέρα με υγρό. Αρκετά μεγάλο ώστε να τον χωρέσει.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα.
2: Εγώ δεν κατάλαβα.
1: Θα μπορούσες να επιπλέψεις αν υπάρχει μια μεγάλη μπανιέρα με υγρό, αρκετά μεγάλο ώστε να σε χωρέσει. Τι δεν καταλάβατε?
0: Δεν καταλαβαίνω τι λέει.
1: Η μέση πυκνότητα του Κρόνου είναι μικρότερη από αυτή του νερού.
0: Βρε, μη λες αυτά τώρα που δεν καταλαβαίνεις. Με απλά λόγια. Άμα και εδώ, αν υπάρχουν μια μεγάλη μπανιέρα, δεν μπορούμε να επιπλέψουμε. Μπορούμε.
1: Όχι.
0: Γιατί? Δεν, στη θάλασσα δεν επιπλέω, αν
1: μπω. Δεν επιπλέεται.
0: Ούτε τα βασικά.
2: Ο Αρχιμίδης.
1: Αλλιώς το σκέφτηκα, ναι.
0: Αλλιώς το σκέφτηκες, αλλιώς το είπες. Αλλιώς τα υπολογίζαμε κι εμείς που είπαμε ναι, να είσαι φέτος στην εκπομπή, Κατερίνα μας. Λοιπόν, όλα καλά, ξεπούκοσέ το από κάτω. Λοιπόν, άστο το θέμα. Πάμε σε Let Me Be The Second Voice. Δόξα τω Θεώ, αύριο φεύγεις και θα μπορέσουμε να κάνουμε μια εκπομπή σαν άνθρωποι. Παιδιά, στα καπάκια έρχεται Νέλη Φουρτάτο, Say It Right ή κομμάτα.

0: Sun. Moving to the Sun, παιδιά, η κομματάρα η αγαπημένη μας που δεν τη χορταίνουμε πραγματικά. Πάμε να δούμε λίγο τι είναι τώρα έξω.
1: Σε λίγο θα πάμε να στείλουμε χαιρετισμού στο Ραφαήλ, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος λέει καλά, λέει η Κατερίνα εκεί για τις μπανιέρες και τη θάλασσα και τα αλάτια.
2: Καλά
0: άλλο
2: το
0: η
2: είπα.
0: Θάλασσα, άλλο η μπανιέρα, ρε παιδιά. Στη θάλασσα επιπλέει ναι. Επειδή έχει αλάτι, στην μπανιέρα
2: να,
0: δεν επιπλέει.
2: Τι σας έλεγα.
0: Κάτσε να τελειώσω. Να, να διαβάσω τι λέει ο άνθρωπος.
2: Sorry, αλλά μην πνίγει το δίκιο.
1: Πάτω.
0: Επειδή έχει αλάτι στην πανιέρα δεν επιπλέει. Καλά τα λέει η κοπέλα.
2: Ωραία.
1: Και επίσης η Κατέρα μας έχει στείλει εδώ στο γκρουπάκι που έχουμε μεταξύ ναι. Μας να δούμε ένα ντοκιμαντέρ. Λες και ξαφνικά το κάνουμε ένα και ένα Geographic εδώ πέρα το, την εκπομπή. Από κίνηση έχουμε μπόλικη αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Ειδικά στον περιφερειακό γίνεται χαμός και στα διορεύματα. Και ειδικά μπαίνοντας από τη Μουδανιών έχει αναφορά για ατύχημα προς τα δυτικά. Έτσι. Επίσης αυξημένη κίνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή προς τη Μαρτίου. Αυξημένη κίνηση έχει και η Μαρτίου Ολάκερη. Βασιλίσσης Όλγας επίσης. Το κέντρο αυξημένη κίνηση Εγνατία στη Τζιμισκή για στη Λεωφόρο Νίκης. Η Μίκη Θοδωράκη. Αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Παιδιά, στη Νέα Υόρκη υπάρχει το Pizza Pod που, παιδιά, τι είναι αυτό τώρα. Είναι μια κινητή πιτσαρία η οποία λειτουργεί μέσα σε ένα σμαρτάκι. Ο ιδιοκτήτης της είναι ο σεφ Bradley Alvelo. Παιδιά, αυτός στο σμαρτάκι έχει δύο φούρνους οι οποίοι λειτουργούν με γεννήτρια. Η ζύμη προετοιμάζεται εκ των προτέρων και οριμάζει σε 72 ώρες. Οι πίτσες έχουν διάμετρο 30 εκατοστά και κοστίζουν περίπου 16 έως 20 δολάρια και το μενού περιλαμβάνει από κλασικές γεύσεις μέχρι συνήθιστους συνδυασμούς όπως γκουάβα με πεπερόνι.
1: Συγγνώμη λίγο, το σμαρτάκι οριακά χωράει άνθρωπο μέσα.
0: Δύο φούρνους
1: πώς.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να το κάνει αυτό. Δηλαδή, το κάνει για να πάει την πίτσα στο σπίτι ή το κάνει το τύπου πάω τη στήνω στην παραλία, νέα παραλία και έρχεστε από εκεί παίρνετε πίτσα.
2: Σαν καντίνα.
1: Ξέρεις τι πρόβλημα με πάρκινγκ έχουν στην Αμερική. Πού να βάλεις καντίνα, ο νέο το σμαρτάκι τσουπ.
2: Ναι, και είναι και πιο αυτό, ρε παιδί μου.
1: Πιο τι.
2: Βολικό. Πηγαίνει στον Εύωσμο, πηγαίνει στην Καλαμαριά, πηγαίνει στο κέντρο. Άντε, γεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Είναι το
1: Bad Times, είναι το viral τραγούδι από Email Angel.

0: Λοιπόν, να στείλουμε καλησπέρα και στο φίλο μας τον Τζον Τσάν που λέει: παιδιά, το Σάββατο θα έρθουμε και μιλάει φυσικά για το πάρτι
1: στο Μασούτι.
0: Στο Μασούτι που θα γίνει στο Grand Μασούτι στη Θέρμη. Έτσι, 50 χρόνια Μασούτι. Θα είμαστε εκεί, το Zoo Radio Σύσσωμο. Πάρα πολλές εκπλήξεις, πάρα πολλοί influencer live με FQI. Χαμός, δώρα, δράσεις. Πάρτε την οικογένειά σας και λάτε. Δεν το συζητώ.
1: Και θα έχουμε εκεί το περίπτερό μας για να γίνεται έτσι παραγωγή. Mm-hmm. Παραγωγή ραδιοφώνου. Θα μπορείτε να κάνετε εκφώνηση κανονικά.
2: Α, αλήθεια.
1: Ναι, τι θα λείπεις.
2: Εσύ που θα είσαι.
1: Και εγώ θα λείπω.
2: Ωραία.
0: Ποιος ανήκει.
1: Ο Μαργαρίτης.
0: Είχα άλλη λέξη τώρα, αλλά δεν μπορώ τίποτα στον αέρα. Λοιπόν, τώρα θέλω λίγο να διαβάσουμε τον τίτλο και να προχωρήσουμε, γιατί όντως είναι σήμερα σοβαρό το θέμα. Λοιπόν.
2: Να πάρουμε Ζάνες.
0: Όχι, θέλω λίγο τον τίτλο. Σκυλιά. Συγγενή του Στέφανου Τσιτσιπά. Επιτέθηκαν και τραυμάτισαν σοβαρά 3 άτομα στη Βάρη.
2: Σκυλιά, συγγενή.
0: Ναι. Το τίτλο διαβάζω, έτσι.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο να προχωρήσουμε τώρα προς τα κάτω. Μια δυσάρεστη είδηση που προκάλεσε έντονη αναστάτωση έρχεται στο φως της δημοσιότητας, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο της επικαιρότητας στην οικογένεια του Στέφανου Τσιτσιπά. Για ένα λόγο που σίγουρα κανείς δεν θα επιθυμούσε. Το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή της Βάρης μετατράπηκε σε σκηνικό τρόμου, θέλω να σας πω. Όταν δύο λυκόσκυλα αποφέρεται να ανήκουν σε στενό συγγενικό πρόσωπο του Στέφανου Τσιτσιπά, γι' αυτό λέει σκυλιά συγγενή του Στέφανου Τσιτσιπά, ξέφυγαν από τον έλεγχο και επιτέθηκαν σε περαστικούς. Όλα ξεκίνησαν όταν τα δύο μεγάλα ζώα όρμησαν αρχικά εναντίον ενός άντρα, ο οποίος στην απελπισία απέλπιδα προσπάθειά του να προστατεύσει την αγαπημένη του γάτα, δέχτηκε άκρο δάκωμα στο χέρι, παιδιά.
2: Mm-hmm. Καλέ, όντως αυτό είναι σοβαρό.
0: Φυσικά και είναι σοβαρό.
2: Πώς το άφησαν το σκυλί έξω.
0: Το σοβαρότερο όμως. Το σοβαρότερο είναι ο τίτλος, παιδιά. Σκυλιά συγγενή του Στέφανου Τσιτσιπά.
1: Το βάζουν για clickbait.
0: Προφανώς, αλλά.
1: Επειδή έχει το όνομα Τσιτσιπά μέσα να πουλήσουν.
0: Εντάξει όμως, σκυλιά συγγενή. Γράψε. Ο θείος του Στέφανου Τσιτσιπά είχε ένα σκυλί που δάκωσε, ας πούμε. Ναι. Σκυλιά συγγενή.
1: Ή γράψε απλά επίθεση σκύλων σε άλλον μπράγα του.
0: Από τριτοθιό του Στέφανου Τσιτσιπά. Λοιπόν, περαστικά να ευχηθούμε φυσικά στους ανθρώπους. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε με το τελευταίο μας παιχνίδι.
3: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
4: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Βρωμερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε, ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω. Μαζευτείτε!
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
7: Συντονιστείτε!
8: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
9: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
8: νομική,
9: διοίκηση και οικονομία,
8: πληροφορική,
9: ψυχολογία,
8: αγγλική φιλολογία,
9: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
10: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
9: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
8: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
9: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων. In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
12: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
7: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας σπα. Το κατάστημα Bed & Bath Πόλος 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
5: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε έτοιμοι?

0: εξελίξεις.
1: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hits του Zoo Radio.
2: Στον εξωτερικό χώρο του Grandma Zoo της Θέρμης.
3: Από τις 10 μέχρι τις 4 ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
4: Και φυσικά μαζί μας αγαπημένοι influencers.
1: Πάνος Δέντ, Γκανζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Σεφ Θωμάς και ο δικός μας Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Σας περιμένουμε!
1: Και η είσοδος ελεύθερη.
6: Πέστο.
7: Όχι, όχι, εσύ πέστο, εσύ.
6: Έλα, πέστο.
7: Όχι, εσύ πέστο, εσύ.
6: Εύρε! Πέστο και πέστο, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

0: Έλα ρε παιδιά, εδώ είμαστε. Ο Τζον θα λέει, παιδιά, σήμερα κυρασόφι το μεγαλύτερο πανηγύρι. Νομίζω σήμερα έχει ένα πολύ μεγάλο πανηγύρι στην πλατεία κάπου στο κέντρο Θεσσαλονίκης.
1: Δεν ξέρω, δεν είδα κάτι.
0: Αν θυμάμαι καλά και αν διάβασα καλά, σήμερα έχει ένα πολύ μεγάλο πανηγύρι κάπου κεντρικά στη Θεσσαλονίκη, τύπου 20 μουσική κτλ. Αν ξέρει κάποιος, παρακαλώ να μας ενημερώσει κατευθείαν φυσικά. Ο ρεπόρτερ της εκπομπής, ρεπόρτερ Τσάν θα έλεγε κανείς, ενημερώνει και λέει ναι, παιδιά, στην Ναυαρίνου. Όντως τώρα που το λέει και εγώ για Ναυαρίνου, διάβασα. Πλατεία Ναυαρίνου, παιδιά, πολύ μεγάλο πανηγύρι.
1: Τι είναι αυτό.
2: Thrift.
0: Τι thrift, μα πανηγύρι θα έχει.
2: Πανηγύρι, μπα.
0: Πανηγύρι θα έχει, 20 μουσικούς λέει θα έχει.
2: Άντε ρε, εσύ,
0: απίστευτο. Τζον Τσάν, γράψε λίγο πληροφορία, σε παρακαλώ, περισσότερες. Thrift. Thrift πανηγύρι.
2: Στην πλατεία Ναυαρίνου.
0: Θεσσαλικό γλέντι, λες και
1: κλείνει. Κλαρινοφάς,
0: φαγητά, σουβλά και τα λοιπά. Λοιπόν, έχουμε παιχνίδι.
1: Έχουμε παιχνίδι, είναι το γραμμάτο. Θα σας δώσει η Κατερίνα ένα γράμμα, αφού θα ξεκινήσει να λέει αλφα, βήτα, γάμα από μέσα της. Ωραία, θα πείτε κάποια στιγμή stop. Και τρεις λέξεις θέλουμε από εσάς μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Τρία πράγματα που θα ξεκινάνε από αυτό το γράμμα. Αυτός που θα μας πει σωστή απάντηση θα κερδίσει μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. 2310-232-908.
0: Αυτό ακριβώς, 2310-232-908. Όχι ονόματα.
2: Όχι.
0: Έτσι πες ότι λέει κάπα, ρε παιδί.
2: Ναι.
0: Καπέλο, κασκόλ,
2: κουτί.
0: Κραγιόν. Κουτί, όχι Κατερίνα όμως. Κατερίνα σίγουρα όχι. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε για να παίξουμε την παιχνιδάρα μας την ωραία, την καινούρια. Και φυσικά κερδίστε, διεκδικήστε.
1: 20 ευρώ δωρεάν επιταγή από την καντίνα Delicatessen, την αγαπημένη μας, που θα τη βρείτε στην Πηλαία, στη στροφή Πανοράματος. Mm-hmm. Για να φάτε ό,τι θέλετε. Σουβλάκια, δικάβαλα, μισελέν, κολεγιακά, καντινάτα.
0: Τι ωραίο φαΐ έχει εκεί. Εκεί θα σας στείλουμε, βρες τα καλύτερα, να φάτε ό,τι θέλετε, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. 2-3-10-2-32-9-08. Το νέο μας παιχνίδι είναι πάρα πολύ εύκολο. Αλφα, stop. Και στο γράμμα που θα σας πέσει, λέτε τρία πραγματάκια πάρα πολύ γρήγορα. 10 δευτερόλεπτα έχετε στη διάθεσή σας για να πείτε το γράμμα. 2-3-10-2-32-9-08. Ο Τζον Σαν λέει, παιδιά, ναι, θεσσαλικό γλέντι, παραδοσιακή μουσική και άπειρα σουβλάκια, παιδιά.
2: Άρε. Είναι και καλοφαγάς ο Τζον. Μπράβο.
0: Φυσικά και είναι καλοφαγάς. Καλησπέρα. Ναι. Γιατί έτσι. 2-3-10-2-32-9-08. Άλλη μία, παιδιά, το δίνουμε για να παίξουμε το γράμμα, το παιχνίδι. Ένα γράμμα, τρία αντικείμενα. Θέλουμε τρεις λέξεις με αυτό το γράμμα για να κάνετε δική σας, να κάνετε δικό σας ένα υπέροχο γεύμα στην καντίνα
2: Ταρλακατάσταν.
0: Ότι Ιρλάντα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αντρέστ καλύτερα και να παίξουμε αμέσως μετά.

0: Αντρέστε, εδώ είμαστε, παιδιά, σε Όμπρ. Και τώρα έχουμε στην. Αχ, κάτσα να κάτσω λίγο βολικά. Στη τηλεφωνική μας γραμμή την Κωνσταντίνα. Γεια σου, Κωνσταντίνα.
1: Χαίρετε, παιδιά.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε καλά και εμείς εδώ πέρα. Να προσπαθούμε όπως και όλος ο υπόλοιπος κόσμος εκεί έξω. Νιώθεις έτοιμη για το παιχνίδι μας το καινούριο?
1: Νιώθω πάρα πολύ έτοιμη.
0: Έτσι, τέτοια θέλω να ακούω. Να τη φάμε την Κατερίνα, η οποία πάντα, πάντα προσπαθεί υποχθόνια να κάνει τον κόσμο να χάνει.
2: Ωμέγα.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ξεκινάμε.
1: Ωραία, πάμε. Ναι.
0: Μόλις πει η Κατερίνα Α, θα πει stop εκεί που θέλεις εσύ και με το γράμμα που σου αντιστοιχεί θέλουμε τρία πράγματα, τρία αντικείμενα. Ξεκινάμε.
3: Το γραμμάτο.
2: Α.
1: Stop.
0: Πι. Θέλουμε τρία πράγματα, τρία αντικείμενα από το πι. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
1: Πιάνω, πιάτο, πιρούνι.
0: Μπράβο! Μπράβο, μπράβο, Κωνσταντίνα. Ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου από την Κατερίνα Τελικατέσεν. Να πάρεις και το παρέξω να φάτε και να πιείτε από εμάς όλα κερασμένα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Όλα φυσικά σε σχέση με το φαγητό. Τι άλλο θα σκεφτόμουν άλλωστε.
0: Σωστή. Εμείς ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα.
4: Όρθι.
0: Που ακούς ζου 90,8. Μένεις τώρα στο ακουστικό σου για να σημειώσουμε τα στοιχεία. Και εμείς πάμε σε άλλη μια επιτυχία λίγο πριν το τέλος. Teddy Swims τώρα στο ζου 90,8.

0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Πού θα πάτε
0: σήμερα?
1: Στο πανηγύρι θα πάμε, στο φεστιβάλ της ΚΝΕ θα πάμε, στα Reworks θα πάμε.
0: Έχει φαγωθεί με το φεστιβάλ της ΚΝΕ αυτός.
1: Σας τυπάει γιατί δεν πηγαίνετε εσείς? Ξέρεις τι ωραία ονόματα έχει σήμερα? Έχει το Μαλιάτσι, έχει τον Παπαζόιδα μετά.
0: Παιδιά, γιατί να μην πάμε? Ο καθένας πάει που θέλει, δεν το συζητώ. Αλλά πριν πάτε οπουδήποτε, θέλω να σας ρωτήσω αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τηλεφωνικό πάροχο και να σκέφτεστε πριν πόση ώρα ότι θα περιμένετε στην αναμονή.
1: Ναι.
0: Ξεχάστε τα αυτά. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back από το Nova App, από τον πάτημα ενός κουμπιού, ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό μιλάει μαζί σας. Και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν, έτσι. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης. Αμέσως τώρα, ενώ το βράδυ κλείνει και σήμερα με το κορίτσι μας, την Έλενα την Ρόκα. Αύριο Παρασκευή!
2: Παρασκευή πρωί!
0: Λα λα λα λα λα λα λα! Παρασκευή πρωί, λοιπόν, θα είναι εδώ τα παιδιά μας, τα όμορφα, τα αγαπημένα, τα πιο τρελά απ' όλα. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Με τον Bill Nackis, την Άνση Βλάχου και το Σκάτς. Εμείς θα είμαστε εδώ ακριβώς στις 4.
1: Σωστά. Εμείς οι δύο.
0: Εμείς οι δύο, ωραία.
1: Καλύτερα οι δύο μας.
2: Καλύτερα οι δύο σας.
0: Από την Πάρο.
2: Τι έχει παραδοσιακό?
0: Σαμπάνιες το παραδοσιακό.
2: Σαμπάνιες. Κάνα τηγανόψωμο.
0: Τι τηγανόψωμο, μάρα μας μετά. Μουχλιάς πέρα.
1: Δεν θέλουμε μαγνητάκι, θέλουμε κάτι που να τρώγεται.
2: Που να τρώγεται. Σας είχα φέρει το σφινάκι της Πράλης, δεν τρώγεται βέβαια.
0: Φέρε κάνα παραδοσιακό αυτά που έχουν μέσα στα σακουλάκια, παιδί μου. Πώς τα λένε αυτά, τα παστέλια, τα μαστέλια, τα μαστήλο, καστήλο.
1: Μάντολες, πώς λέγεται. Μάντολες,
0: κάντολες.
2: Ωραία, κάτι τέτοιο θα φέρω.
0: Κάτι τέτοιο φέρε για να φάμε.
1: Και over 10 ευρώ το άτομο, έτσι, μη φέρεις.
2: Τι over 10 ευρώ το άτομο, ρε.
0: Κοίτα, σε αυτά δεν μπορούμε να πούμε. Όταν είχε πάει, μας είχε φέρει πανάκριβη σοκολάτα από το Βέλγιο.
1: Ναι, για να μας καλοπιάσει.
0: Ήταν ακριβές, ήταν αρχές τότε. Και θυμάμαι τότε είχε φέρει τη σοκολάτα την ακριβή και μου είχε φέρει και τις γαρίδες μεγάλες. Και λέω το Βασίλη, ρε, εσύ καταραμελία. Δεν πρόλαβα να τελειώσω. Έτσι κάνεις την αρχή, θα δεις σε λίγο.
2: Γιατί ρε, έχετε παράπονο?
0: Ναι. Όχι, μωρέ,
2: κανένα.
0: Να περάσεις όμορφα,
2: ευχαριστώ,
0: να ξεκουραστείς και να γυρίσεις με το καλό πίσω. Εμείς εδώ θα είμαστε, αλλά εσύ δεν θα είσαι εδώ γιατί θα έχουμε φέρει άλλη.
1: Ελπίζουμε να έχει ιστορίες πολλές να μας πει.
0: Σίγουρα.
1: Και εγκομενικής και από αυτές θα σου συμβούν.
2: Θα προσπαθήσω να κάνω έτσι τσαμπουκάδες, να μπλέκομαι σε καυγάδες.
0: Να δώσεις το καλύτερό σου εαυτό.
1: Χέρια, πόδια, όλα.
0: Όλα. Έλα, παιδιά, τα λέμε αύριο Παρασκευή. Bye bye.

0: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο,

0: για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ.
3: Συνεργείο.
2: Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
10: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
11: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
12: Τάκι, καφέ.
13: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
12: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
13: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
11: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
14: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
15: Beat the Bomb.
14: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom, στον Zoom. 90,8.
11: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
16: Beat the bomb!
17: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Πόσο μα πόσο όμορφη μέρα έχει σήμερα. Hello everybody, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε για ακόμα ένα απόγευμα, Ζου 90,8 και παίζουμε τις

Επιτυχίες. Εγώ είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με την απογευματινή μας συνήθεια, το Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Από όλα σας έχω και για σήμερα, σας φέρνω μουσικά νέα, έχουμε track of the day, hit list στην δεύτερη ώρα και φυσικά good vibes only. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά με BB Rexha και Faithless New Religion και ξεκινάμε πάρα πολύ δυνατά με 10 επιτυχίες non-stop. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!

Πρόσφατη επιτυχία της Ariana Grande. Hey there, made you love me. Τώρα εδώ στον Zoo 90,8 και στο Zoo Fan με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Και σας περιμένω φυσικά στο Viber να μου πείτε τα νέα σας και πώς σας βρίσκω σήμερα σε αυτή την υπέροχη Πέμπτη. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6931-908-908 και εννοείται, μην ξεχνάτε, μας κάνετε και follow στα social media. Λοιπόν, αύριο μια από τα ίδια θα είμαστε. Θα ανέβει λίγο ακόμα το θερμόμετρο, στους 30 βαθμούς θα φτάσει και θα έχουμε και λίγα περισσότερα σύννεφα. Πάμε τώρα ένα ταξίδι πίσω στο 2011. Accent και My Passion παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

Milky, Just the way you are, σε remix του David Guetta εδώ στον Zoo 90,8. Και τώρα θα σας πω τον πόνο μου. Ξέρετε πόσες φορές έχω προσπαθήσει να φτιάξω μόνος μου το λάπτοπ που χάλασε, το smartwatch που κόλλησε, το σκούτερ που δεν έπαιρνε μπρος. Όταν μια συσκευή μας μένει στα χέρια, χρειαζόμαστε σοβαρό σέρβις. Και αυτό θα το βρούμε στον Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και σας δίνω όλους τους σωστούς λόγους για να πάτε εκεί. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρουμε ότι η συσκευή μας είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, τώρα έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρίσκεστε σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στους εορτάζοντες, στη Σοφία τον Σοφιανό, την Πίστη, την Ελπίδα, την Αγάπη, τον Αγάπιο, τον Αγαθοκλή, την Αγαθόκλια, τον Ολιβιανό, την Ολίβια, τον Παντολέον και τον Πιλέα. Πάμε τώρα να ακούσουμε κομματάρα Nothing Breaks Like a Heart.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

0: Φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
0: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: See student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Πες το.
9: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
8: Έλα, πες το.
9: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
8: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
8: πες το!
10: Πες το.
11: Ζου Radio!
10: Ζου 90,8.
0: Στα 38 λεπτά μετά τις 7 είμαστε εδώ, Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα στην Αλεξάνδρα, τον Τζον, την Δέσποινα, τον Κωνσταντίνο, τη Χριστίνα. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Έχουμε καθυστερήσει στον εσωτερικό περιφερειακό στον κόβο της Σταυρούπολης, στην Τσιμισκή, στην Βασιλή Σόλκα, Ανδριανοπόλεως, στην Καλαμαριά, Κωνσταντίνου Καραμαλή και Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Bad Bunny έρχεται τώρα. Yo!

0: Αυτό είναι ο Ed Sheeran με το Shape of You τώρα εδώ στον Zoo 90,8. Ο Ed Sheeran, ο οποίος τελικά ζήτησε να γίνει δωρεά 2 εκατομμυρίων δολαρίων για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μετά τις αντιδράσεις και εντός άλλων που προκλήθηκε από την απομάκρυση του Μάκλιμορ από την κοινή τους περιοδία. Λοιπόν, επιτέλους αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου έρχεται το τρίτο Μασούτης Family Festival στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης από τις 10 το πρωί. Μια ολόκληρη μέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια, challenges και γευστικές δοκιμές, διαγωνισμούς και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μαζί μας θα είναι influencers Γκανζάρ, Πάνος Ντεντ, Σεφ Θωμάς, ο Κώστας Σιδηρόπουλος, ο Απόστολος Κανέλος, η Αλεξία Κεφαλά και ο δικός μας Μαργαρίτης και Χαγιάς. Και εννοείται θα είμαστε όλοι η παραγωγή του Ζου εκεί για την παρουσίαση και τη μουσική επιμέλεια, δίνοντας ενέργεια και ρυθμό στο φεστιβάλ. Και θα έχουμε και μεγάλο φινάλε με τον FY Live σε μια εκρηκτική συναυλία. Η είσοδος και όλες οι δράσεις είναι δωρεάν, οπότε μην το χάσετε για κανένα λόγο. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Ζουφάν εδώ στον Ζου.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα

0: σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
5: Beat the Bomb!
4: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
5: Μετρητά.
4: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
6: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
7: Beat the Bomb!
6: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
8: Έτσι ακριβώς, πάμε να συνεχίσουμε με Good Vibes Only. Εδώ είμαστε, Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας για ακόμα 60 λεπτά με το δεύτερο μέρος του Zoo Fan. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Χριστόφορο και στη Μέρη που είναι στην παραλία, μας ακούνε και τρώνε και πιτόγυρα. Καλή όρεξη. Τα φιλιά μου και στον Ηλία που μου έστειλε τώρα στο Viber. Λοιπόν, σε λίγο σας φέρνω νέο διαγωνισμό που έχουμε εδώ στον Zoo και δεν πρέπει να χάσετε. Έχουμε το Track of the Day πριν το κλείσιμο της εκπομπής και τώρα φυσικά σας φέρνω το αγαπημένο Hit List. Έρχονται οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της ημέρας σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 5 θα ακούσουμε Shakira και Burna Boy, Die Die. Για πάμε!
6: Zoo Radio, The Hit List.

0: νούμερο 2 στο hit list για Another και 54 Ultra με το Talk to You εδώ στον Zoo 90,8. Και ξέρετε τι λένε έτσι, ξέρετε τι λέει ο νόμος του Murphy. Το λάπτοπ θα κρασάρει εκεί που κάνεις το δύσκολο project, το σκούτερ θα σε αφήσει στη μεγαλύτερη ανηφόρα της πόλης και το smartwatch θα κολλήσει πάνω που τρέχεις να προλάβεις. Όταν λοιπόν η τεχνολογία αποφασίζει να μας μείνει στα χέρια, δεν ευριάζουμε, πάμε στον Γερμανό. Γιατί εκεί έχουν πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά και παίζει σοβαρό σέρβις, αλλά και έχουν 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γι' αυτό αφήστε το Murphy να λέει τα δικά του και την επόμενη φορά που θα σας βρει μια τέτοια αναποδιά, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός. Τώρα έχετε όλους τους σωστούς λόγους να το κάνετε. Πάμε στο νούμερο 1, έρχεται το αγαπημένο παπαούτε Afro Soul από Mickey's Mind και Chill 77.
1: Νούμερο 1.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

19 χρόνια πριν βγήκε αυτή η κομματάρα, Timbaland και Kerry Hilson με το The Way I Are εδώ στον Zoo 90,8. Και ακούστε τι θέλω να κάνετε τώρα. Μπείτε στο Instagram του Zoo και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό για ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Στη Θεσσαλονίκη η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάθη, ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο αλλά και Καλαμαριά.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
9: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
10: Πες το.
11: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Έλα, πες το.
11: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
10: Πες το.
12: Πες το.
13: Ζου Radio.
12: Ζου 90,8.
14: Εδώ είμαστε Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9. Και επειδή ξέρω ότι έχεις πολλές δουλειές, υποχρεώσεις και ραντεβού, κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά αφήνεις στην άκρη τα σημαντικά, όπως η φροντίδα του εαυτού σου. Γι' αυτό η Εθνική Ασφαλιστική είναι δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Οπότε εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μάθε περισσότερα στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health.

0: Η κακή, ωραία μας συνήθεια. Ed Sheeran και Bad Habits εδώ στον Zoo 90,8. Και μην ξεχνάτε, αν έχετε πρόβλημα με το σκούτερ, το λάπτοπ ή το smartwatch σας, χρειάζεστε σοβαρό σέρβις και θα το βρείτε στο Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και σας δίνω και όλους τους σωστούς λόγους για να πάτε εκεί. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρετε ότι η συσκευή σας είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, τώρα έχετε και έκπτωση 25% στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρίσκεστε σε μια τέτοια κατάσταση δύσκολη που χρειάζεστε σέρβις, περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, σήμερα στο Track of the Day σας φέρνω τη μεγάλη επιτυχία του K-pop συγκρατούματος 80's, το τραγούδι Bad, το οποίο κυκλοφόρησε 29 Ιουλίου. Τώρα η Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Bye bye!
1: Track of the Day! Track of the Day!

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορέ.

0: Να λέτε εγώ ψιλογουστάρω, Μιχάλη.
1: Καθημερινά, 4 με 7. Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers, in the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις, live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
4: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Ο Zoo 90,8 προτείνει.
5: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
6: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδούς Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
7: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
8: Beat the Bomb!
7: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε Πέμπτη σήμερα και πολύ μου αρέσει Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026. Και είμαστε εδώ στο ραντεβού μας για το Σουαρέτο βραδινό. Για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες θα κάνουμε παρέα. Ζου Nights και εγώ είμαι η Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο και θα ξεκινήσω κατευθείαν, θα τα πούμε μετά τα νέα μας, με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

ξεκινήσει με αυτό το πάρα πολύ ωραίο mood σήμερα. 14 λεπτά μετά τις 9 και σήμερα, βασικά από χθες έχουν ξεκινήσει και τα reworks. Σήμερα day 2 και έχει ξεκινήσει η Κική Μποτονάκη στις 5.30. Alex One 7.30 με 9.30 τώρα δηλαδή παίζει και στις 9.30 RG. Όποιος είναι εκεί, εύχομαι να περνάει πάρα πολύ ωραία. Σήμερα 17 Σεπτεμβρίου να ευχηθούμε στον Αγαθοκλή, στην Αγαθόκλεια, στον Αγάπιο, την Αγάπη, την Ελπίδα, την Πίστη, τη Σοφία, τη Σόνια και τη Σοφιανή χρόνια πολλά γιατί γιορτάζουν. Αν έχετε κάποιον τέτοιον με κάποιο αυτό το όνομα, να το ευχηθείτε. Και φυσικά ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Take Me There τώρα, καταπληκτικό και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

άλλο ένα viral τραγούδι για φέτος, Μιτσίκο, και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12 και για αυτή την Πέμπτη. Και νομίζω ότι όλοι θέλουμε να αγοράζουμε έτσι πράγματα που αντέχουν γενικά στο χρόνο. Καλά, ειδικά όταν πρόκειται για το σπίτι. Τα κουβώματα, ας πούμε, πρέπει να είναι γερά, να είναι ανθεκτικά. Τώρα, αν ο χρόνος έχει αρχίσει να δείχνει τα σημάδια του πάνω στα δικά σας κουφώματα, τα παλιά, επηρεάζοντας τις επιδόσεις τους, τότε παιδιά, το My Windows είναι μονόδρομος. Μπείτε στην πρωτοποριακή online πλατφόρμα της Alumil και πάρτε προσφορά για τα νέα σας ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου από το εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών της εταιρείας. Το My Windows της Alumil είναι τα καινούργια κουφώματα αλουμινίου που όλοι χρειαζόμαστε πραγματικά στο σπίτι μας και θα τα έχουμε εύκολα και γρήγορα. Συντήτητε again είναι η επόμενη επιτυχία και παίζει αμέσως τώρα στον Ζου.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5. Πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
2: Πες το.
3: Zoo
4: Radio.
3: Zoo 90,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες λίγο μετά τις 9.30. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12 και περιμένω να μου στείλετε τα μηνύματά σας, να επικοινωνήσουμε, να μου πείτε τι κάνετε. 6939-908-908 στο Viber του σταθμού.

όχι, μπορεί να ακούνε τον Άτζη τώρα live στο Reworks Festival. Εμείς τον ακούμε εδώ στον Zoo 90,8 με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, Άρια. Και είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ βέβαια να σας πω ότι για αυτό που ανυπομονώ περισσότερο από όλα είναι αν τελικά θα δούμε τον ντουέτο αυτό το καταπληκτικό Justin Bieber και Harry Styles στο Halftime Show του Super Bowl το 2027. Είναι ένα νέο που μας απασχολεί τώρα πότε θα αποφασιστεί. Και σε άλλα νέα τώρα, ο καιρός συνεχίζει να είναι έτσι καλός, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Είναι μια πολύ ωραία περίοδος. Αύριο Παρασκευή βλέπω από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο κάπως θα πάει και το Σαββατοκύριακο με πολύ αραιή συννεφιά ανατόπους που λένε και οι μετεωρολόγοι. Εγώ είμαι η Ελένα και θα συνεχίσουμε τώρα με Bruno Mars και I Just Might. Παίζει δυνατά στον

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη?
5: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την αρένα μιλάει το στόστομο.
5: Αλήθεια?
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
6: Τι είπε?
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers. Βάλε. Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Everyday μαλακά.
0: Καθημερινά 4 με 7.
8: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
9: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
11: Μετρητά.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
10: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
12: Beat the bomb!
10: Zoo!
0: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.

0: Zoo around the world.
1: We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
2: Γεια σε όλους, εδώ είμαστε Ζου 90,8 και είμαστε παρέα. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μας μέρος για σήμερα, 5η 17 Σεπτεμβρίου. Σχεδόν 10 λέει το ρολόι και εγώ είμαι η Έλενα Ρόκα, θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12 εδώ με τα Zoo Nights. Έχω πολύ ωραία συνέχεια και φυσικά θα συνεχίσω τώρα με Bad Bunny, Nueva Yol. Είναι η πρώτη από τις 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.
3: Yo!

Αυτό είναι το Sacrifice και νομίζω δεν έχουμε δώσει την κατάλληλη σημασία σε αυτό το τραγούδι. Γιατί μου άρεσε πολύ η μουσική τώρα που το άκουσα. Βγήκε τον Ιανουάριο του 2022 από τον πολύ αγαπημένο The Weeknd. Και εμείς μόλις το ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και να θυμίσω ότι τρέχει διαγωνισμός στο Instagram του σταθμού για ένα στρώμα καταπληκτικό. Οπότε μπείτε να πάρετε μέρος. Στο Instagram είμαστε Zoo Radio και στο TikTok Zoo Radio 908. Και φυσικά μπορείτε να κατεβάσετε και την εφαρμογή που έχουμε για iOS και Android Zoo 90,8. Φύγαμε για Tate McRae τώρα και Sports Car. Παίζει δυνατά στον Zoo.

έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι από Κατσάι, Animal, και το ακούσαμε μόλις εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 και έχει φτάσει η Πέμπτη. Όπως κάθε Πέμπτη θα πούμε τις ταινίες της εβδομάδας αυτής. Ξεκινάω με ταινία τρόμου, Resident Evil. Μετά το τρυφερό κτίνος είναι δραματική. Κωδικός Τεχεράνη είναι περιπέτεια. Τένις Μαέστρο, δραματική και πιστεύω θα μου αρέσει αυτή. Lost Tigers, επίσης δράμα. Κότα, κωμωδία. Άλλο ένα δράμα. Τι γίνεται αυτή τη εβδομάδα με τα δράματα, δεν ξέρω. Με τίτλο Παράλληλες Ιστορίες. Και κλείνω με Animation, Ράλι από το Παρίσι στις Πυραμίδες. Αν δείτε κάτι από αυτά ή έχετε δει ή ξέρετε, περιμένουμε φυσικά update εδώ να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Viber 6939 908 908. Συνεχίζουμε πάρα πολύ ωραία με Who's Tagged That Sea.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίστα να τα αποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
3: Ο Zoo 90,8 προτείνει.
5: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
6: Πες το, πες το.
0: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Έλα, έλα, πες το.
0: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
4: Πες το.
5: Πες το.
4: Zoo Radio.
5: Zoo 90,8.

σας, γεια σας. Εδώ είμαστε Zoo Radio. We play the hits ακριβώς 10.30 και έχουμε άλλο τόσο στη διάθεσή μας έτσι για να κάνουμε παρέα. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο φέρνω Olivia Dean, Alex Warren, Shakira, Burna Boy και έναν χαμό για τη συνέχεια. Τώρα The Second Voice, Let Me Be. Παίζει δυνατά.

Αυτό ήταν το πολύ ωραίο Giant και το ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Γεμάτη μία ώρα ακόμα δηλαδή έχουμε. Και δεν ξέρω πόσοι από εσάς διαβάζετε βιβλία στην καθημερινότητά σας, αν προλαβαίνετε. Αν πάντως μένατε στη Σιγκαπούρη, θα ξεκινούσατε σίγουρα το διάβασμα. Γιατί, παιδιά, η Σιγκαπούρη αποφάσισε να χρηματοδοτήσει τους πολίτες που διαβάζουν βιβλία, έστω και 15 λεπτά την ημέρα, και αφήνουν, εν πάση περιπτώσει, το κινητό, λίγο το scroll, όλα αυτά στην άκρη για να διαβάσουν ένα βιβλίο. Και αυτό έχει σκοπό να ενισχύσει τη συγκέντρωση, την κριτική σκέψη και τη φαντασία των πολιτών της. Και η φάση είναι ότι οι αναγνώστες συγκεντρώνουν πόντους διαβάζοντας βιβλία, τους οποίους μπορούν να τους εξαργυρώσουν και να κερδίσουν κάποιο χρηματικό ποσό, βέβαια μικρά φυσικά. Εντάξει, είπαμε πόσο να δώσει για ένα βιβλίο. Haven τώρα και Iran παίζει στον

0: Troublemakers.
1: Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχάλο αργόσχολο μα βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλέ φορέ. Πόσε είναι πολλέ φορέ.
2: Πάμε, οι χελώνε που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα.

0: Να σου πω, να δείτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ώρα είναι 11, ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
3: Beat the Bomb!
2: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
1: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
4: Beat the Bomb!
1: Zoo Radio 3. Top 5.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε Ζου 90,8, λίγο πριν τις 11 και ξεκινάμε το τρίτο μας μέρος για σήμερα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, και ελπίζω να σας βρίσκω σε κάποιο ποτό, να πηγαίνετε βασικά για κάποιο ποτό, γιατί η 5η είναι πάρα πολύ ωραία μέρα για έξοδο. Εδώ είμαστε Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12 και φέρνω ακόμη 10 επιτυχίες τώρα στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

πόσο τέλειο τραγούδι είναι αυτό. Love, don't let me go. Και κάναμε ένα ωραίο throwback. Και εγώ θέλω να σας πω ότι είμαι παιδί των throwback γενικά. Δεν ξέρω για εσάς. Zoo Radio, εδώ είμαστε. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλληνα στην παρέα σας. Και αν θέλετε κι εσείς να μας πείτε τη γνώμη σας, ποια τραγούδια σας αρέσουν, ποια όχι, να αποφασίσετε εσείς ποια τραγούδια θα παίζουν το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, πάρτε μέρος στην έρευνα που κάνουμε στον Zoo 90,8 και μπορείτε να κερδίσετε έως και 200, όχι έως, 100 ευρώ μετρητά. Μπείτε να μάθετε περισσότερα στο zooradio.gr και εμείς πάμε να συνεχίσουμε τώρα με New Religion. Παίζει δυνατά στον Zoo.

City Swims και φωνάρα έχει αυτός ο τύπος. The Door εδώ στον Zoo 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και παιδιά, αν κάτσουμε και σκεφτούμε λίγο τη ζωή παλιότερα, πριν από το τόσο scroll γενικά στο κινητό, είναι μεγάλες οι διαφορές στην καθημερινότητά μας. Και ξεκινάω με το ότι κάναμε, ας πούμε, έξω, ήμασταν και κάναμε κάτι εντυπωσιακό, δεν ξέρω, κάτι. Οτιδήποτε. Δεν είχαμε σκοπό να το βγάλουμε. Εκείνη τη στιγμή δεν σκεφτόμασταν να το βγάλουμε κατευθείαν βίντεο, φωτογραφία κτλ. Και να τα ανεβάσουμε. Επίσης, τα μικρά παιδιά ξέρανε πού είναι οι φίλοι τους, βλέποντας πού είναι στη γειτονιά τα ποδήλατά τους. Γιατί κυκλοφορούσαμε και πάρα πολύ με ποδήλατα. Τώρα δεν βλέπω παιδάκια με ποδήλατα να κυκλοφορούν. Και ένα τελευταίο που άκουσα από περιγραφή, εγώ δεν το είχα πετύχει τώρα αυτό, αλλά κάποιοι λέει καθόντουσαν και μαγνητοφωνούσαν στο ραδιόφωνο τραγούδι για να το έχουν στο κινητό. Σε συσκευή και παρακαλούσε εκείνη την ώρα, λέει, να μην εμφανιστεί, μην μιλήσει ο ραδιοφωνικός παραγωγός για να μην τους χαλάσει το τραγούδι. Απίστευτο!

0: όχι πάλι, κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες. Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις, live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες. Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
3: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
6: Πες το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
6: Πες το.
3: Πες το.
7: Zoo Radio.
3: Zoo 90,8.
8: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για μερικά ακόμη λεπτά. Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα με τα Zoo Nights μαζί σας καθημερινά από τις 9 έως και τις 12. Σε λίγο ακούμε Let Me Love You, καταπληκτικό. Τώρα όμως, Edge of Desire και παίζει δυνατά στον Zoo.

Lady Gaga, The Dead Dance, εδώ στον Zoo 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες και άλλη μία μέρα που έφτασε στο τέλος της. Πάρα πολύ ωραία τα είπαμε και απόψε. Πάει Πέμπτη, αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη, έφτασε κιόλας. Οι εβδομάδες περνάνε σαν νερό, νομίζω, δεν ξέρω αν είμαι η μόνη που το παρατηρώ. Φυσικά αύριο η μέρα θα ξεκινήσει εδώ στον Zoo στις 7 το πρωί. Bill Nackis και η Boss Crew, Nancy και Scuds μαζί σας μέχρι και τις 11. Όλο το πρόγραμμα το καταπληκτικό εδώ του σταθμού και το βράδυ αύριο στις 9 θα είμαστε και πάλι εδώ με τα Zoo Nights. Εγώ είμαι η Έλληνα Ρόκα και θα σας αφήσω με πολύ ωραίο Moving to the Sun. Καλό βράδυ σε όλους και φιλιά πολλά. Γεια σας!

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρεις εσύ ότι με ρένα μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
7: Τι είπε?
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
8: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
9: Βάλες, βάλες.
10: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
11: Everyday, μαλακ.
10: Καθημερινά, 4 με 7.
12: It's amazing.
10: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
13: Troublemakers.
14: Πω, πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
15: Σιγά τη μ***α, το μισό.
16: Αυτό μ' αρέσει.
2: Οκ. Okay.
16: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: και πάρε μέρος. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the Bomb! Zoo!
1: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε, έχουμε τίποτα εξετάσεις και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβες?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι μιλούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
4: Τι όμορφα, τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπήστηκα, έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Θα πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτσο τον οικογύρι που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σα σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτσο οικογύρι για να σα δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη. Αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα τη σκούπα. Ένα τρόπο είναι αυτό.
2: Ναι.
3: Και ένα δεύτερο τρόπο είναι τη ρίχνει τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσω τη ρουφά. Όχι με την.
2: Όχι εσύ με. Μην αρχίσει κάτι. Μην ξέρει
4: τη βανίλια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

Ρυθμό. Ο Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Μαλάκα.
1: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
2: Beat the Bomb!
1: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπεις στο ρολόι τα γκουγκλάρεις. Οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετράς.
4: Και το έμαθες μετά.
3: Δεν χαίρεσαι.
4: Γιατί είναι χαρό. Άμα δεν έκανα πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
4: Κάνεις εσύ 10.000 βήματα τη μέρα. Από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα. Θες να λέμε βλακίες πρωί-πρωί, να αρχίσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αρχίσω κι εγώ.
4: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κάνεις 10.000 βήματα την πέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
4: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.